0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Yep. Καλημέρα σας, κύριε.
0: Τι θες, τι έπαθες,
1: έπαθες κάτι?
0: Επειδή εσύ έρχεσαι να μου κάθε Παρασκευή εδώ πέρα να πούμε, ναι. Μην πω πώς.
1: Κουριόσος, γιατί είναι Παρασκευή, κύριε.
0: Ναι, και πέρα φωνάζεις, μωρέ.
1: Δεν φωνάζουμε, κύριε, δεν έχουμε φωνή για να φωνάξουμε.
0: Πώς δεν έχεις εσύ να
1: δεν μου, έχουμε, ναι. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Άμα... αυτό το όχεις.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ότι κάποια στιγμή αρχίζει και κλείνει η φωνή σου.
0: Κάποια στιγμή αρχίζει και κλείνει.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι από αυτή την παλιοίωση να μου
1: αποδείξει. Εγώ στο τηλέφωνο μιλάω και αρχίζει και κλείνει. Ξέρω τι γίνεται.
0: Καλημέρα λοιπόν, ωραία μέρα πάλι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα είναι πολύ ωραία και σήμερα και χθες και παραπροχθές έχουμε ηλιοφάνεια, ναι. Τελευταία. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, από Κυριακή θα έχουμε θεματάκια.
1: Από αύριο νομίζω βγάζει αέριδες και...
0: ναι, αλλά και αύριο θα έχει 22. Δεν θα είναι δηλαδή έτσι τίποτα χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά από... και Κυριακή θα είναι σε περίπου 20, αλλά έχει βροχές.
1: Άμα έχει...
0: όλη η εβδομάδα θα έχει βροχές. Το λέμε από την αρχή. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή Σαββάτου θα έχουμε βροχές. Όλη η εβδομάδα λέει, θα είναι βροχερή η επόμενη.
1: Να σου πω ότι προτιμώ να έχει βροχή παρά να έχει αέρα, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με εκνευρίζει ο αέρας.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, σε όποια πολιτεία και βρίσκεστε. Να ας πούμε λίγο και εντάχει ότι στα βροχούλες θα έχουμε σε 4 πολιτείες σήμερα. Αδελαίδα θα έχει βροχές και 23 βαθμούς. Καλημέρα στην Αδελαίδα. Καλημέρα και στο Brisbane που θα έχει 24 και εκεί βροχές. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που εκεί θα έχει βροχές. Καλημέρα και στο Πέρθ που εκεί θα έχει βροχές. Τώρα Καμπέρα, 19 βαθμούς. Καλημέρα και στο Ντάργουν στους 33 και Χόμπαρτ 21. Έτσι ήταν το τοπίο του καιρού στην Αυστραλία λοιπόν. Αχίλιος.
1: Αχίλιος.
0: Βάρβαρος και Παχώμιος.
1: Παχώμιος. Wow.
0: Αυτά είναι τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα.
1: Είναι του Αγίου Αχιλέα δηλαδή σήμερα.
0: Να σου πω, σήμερα είναι του Αγίου Αχιλίου, Επισκόπου Λαρίσης.
1: Αυτός.
0: Λοιπόν, Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.
1: Αδιάφορο.
0: Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον.
1: Δεν την ξέρω.
0: Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις.
1: Ναι, ούτε αυτό το ξέρω.
0: Διεθνή ημέρα οικογένειας.
1: Ξεχάστε το, αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων.
1: Γιατί πρέπει να είναι νύχτα στο μουσείο?
0: Δεν ξέρω. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμιση της κοίησης.
1: Ασθένεις κάτι.
0: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση.
1: Ρε φίλε, τώρα που είπες υπερέμιση στην κοίηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς η γυναίκα τι τραβάει, ρε φίλε, όταν...
0: για φτιάξω λίγο το φωνό.
1: Τι τραβάει η γυναίκα, λέω, να πούμε, όταν εγκυμονεί?
0: Όλα αλλάζουν, ρε φίλε.
1: Πω, πω.
0: Το εργοστάσιο δουλεύει φούλνα.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν βλέπεις μερικές εγκυμονούσες που λες, τι έχεις κάνει κάτι στο πρόσωπό σου, γιατί λάμπει, ξέρω εγώ, γιατί είναι φράπα. Γιατί δουλεύει το εργοστάσιο φούλ.
1: Φούλ.
0: Λοιπόν, η μέρα των πεσόντων αστυνομικών στις ΗΠΑ και είναι πολύ, να πούμε.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα
1: αφού
0: πολύ.
1: Το έχουν.
0: Η μέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη.
1: Μάλιστα.
0: Από την Ισπανία, όχι από την Αμερική. Αυτή δεν τη γιορτάζουμε μετά από 300 χρόνια.
1: Στην Αγγλία, συνήθως από την Αγγλία είναι.
0: Από την Ισπανία. Τώρα εννοείς, εγώ εννοώ για την καινούργια έτσι, ημέρα ανεξαρτησίας που θα γιορτάζουν μετά από 100 χρόνια. Έτσι, σαν σήμερα από τις ΗΠΑ, αν μπορέσουν να ανεξαρτοποιηθούν. Η μέρα του δασκάλου στο Μεξικό και την Νότια Κορέα. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία. Και η μέρα της καταστροφής ΝΑΚΠΑ στο Παλαιστινιακά εδάφη, λίγα τη ανατόση και τη εκτοπίση των Παλαιστινίων.
1: Ναι, ακόμα γίνεται αυτό. Τι...
0: ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ακόμα.
0: Εννοείται αυτό ότι γίνεται. Λοιπόν, πριν πάω σε γραμμούλα που έχω γραμμούλα ήδη και περιμένει σε αναμονή, να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πολύ εύκολα. Αριθμός.com.au. Μπαίνετε, ενημερώνεστε για την Αυστραλιανή επικαιρότητα, για τον ελλαδικό χώρο, για το διεθνή χώρο. Ακούτε τι αγαπημένε εκπομπέ επανάληψη.

0: και συμμετέχετε μέσω του chat που υπάρχει στη σελίδα μας. Τώρα μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στα social του ρυθμού, στο Instagram, στο Facebook, στο live που τρέχει, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Και φυσικά να πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60, και μην ξεχνάτε την εφαρμογή του ρυθμού, το app του ρυθμού, που το κατεβάζετε αν έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Ρυθμός Radio Download και όλα θα τα βρείτε εκεί μέσα. Λοιπόν, καλημέρα Αθανασία.
1: Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Έτσι. Σήμερα έχουμε και τον Νικόλα μας.
2: Έτσι, μπράβο, ναι, στα καλύτερα παιδιά, μπράβο.
1: Ναι. Τον Νικόλα δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Δεν χάνεις.
1: Σε ένα στράτος έχω.
0: Χάνεις, δεν χάνεις και τίποτα, εντάξει.
1: Όχι, καλό παιδί, με τη φωνή του που μιλάει φαίνεται πολύ καλό.
0: Α, τη φωνή φαίνεται και καλό παιδί, τη φωνή, φαντάζομαι.
1: Να σας στέλνω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Και στην κυρία Αντριάννα μας, την υπέροχη, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, την Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, Σοφία, όλους, τον κύριο Κώστα, σε όλο τον κόσμο. Να έχουν υπέροχη μέρα. Και είναι και ωραία η μέρα σήμερα.
0: Είναι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι ωραία.
1: Ναι. Σας πήρα πιο γρήγορα σήμερα, την πρόλαβα, γιατί θα πάω, έχω απόϊμες στο γιατρό και γι' αυτό κάτσα να προλάβω. Να είσαστε καλά.
2: Καλά αποτελέσματα στο γιατρό.
0: Γεια σου Αθανασία μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καλημέρα και εσείς.
0: Γεια σου.
1: Γεια. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Έλα Λίνα.
3: Καλημέρα. Πέρα ως πέρα. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα κυρία Παολίνα. Μια χαρά.
3: Μια χαρά. Τι ωραία μέρα. Υπέροχη ημερούλα. Σήμερα για καθησιό στο... στην αυλίτσα. Είναι ωραία, ήλιος. Ηλιώνω στη μέρα, παιδιά.
2: Και στο πάρκο είναι ωραία και στη θάλασσα.
3: Κυριακή βροχούλες.
0: Από πότε? Ναι, τα πάμε αυτά. Ναι, Κυριακή βροχούλες. Μην λέμε τα ίδια, τα πάμε. Βροχούλες από Κυριακή.
3: Δεν πειράζει. Χρειάζεται. Είμαστε σε χειμώνα, παιδιά. Τι να κάνουμε?
2: Ναι. Τίποτα, υπομονή.
3: Η Αυστραλέζα στο Eurovision.
0: Η Αυστραλέζα πολύ δυνατή, η Κυπρέα πολύ δυνατή, ο άλλος που μιαωρίζει να πούμε και τον έχουν και φαβορεί, αυτός με χαλάει μόνο, τι να κάνουμε τώρα.
3: Αχ, δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό, δεν μπορώ καθόλου να τον βλέπω, είναι ένα ποντικάκι.
0: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως anyway.
2: Εντάξει παιδιά, αφού έχει την αποδοχή των νέων τώρα, τι... Το ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες σίγουρα.
3: Δεν τον πάω καθόλου.
2: Πώς αλλιώς να είναι, πώς βγήκε εκεί δηλαδή. Πώς τον ψηφίζουν και βγαίνει.
0: Ποιοι τον ψηφίζουν?
2: Ποιοι τον ψηφίζουν?
0: Δεν ξέρω.
3: Εμφανίσιμη.
0: Και δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Ποιος, η Κυπρέα.
3: Ορίστε.
0: Η κοπέλα από την Κύπρο λες.
3: Όχι, τη Δέλτα λέω, την Αυστραλέζα.
0: Δεν την ξέρω, την Αυστραλέζα δεν έχω ασχοληθεί.
3: Δεν ξέρεις την τραγουδίστρια, την Δέλτα?
0: Όχι.
3: Oh my god. Πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι στο αυτό.
0: Η κοπέλα από την Κύπρο, με ενδιαφέρει, αυτή είναι πολύ όμορφη.
3: Δεν την είδα αυτή, να. Είδα την Δέλτα εγώ που είμαι στην Αυστραλία. Με ενδιαφέρει και εδώ.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί κανονικά η Αυστραλία δεν έπρεπε να στην Eurovision anyway.
2: Καλά, και το Ισραήλ δεν θα έπρεπε.
0: Δεν έπρεπε ούτε το Ισραήλ.
2: Εντάξει, πολύ δεν
0: είναι, είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος πλέον δεν είναι αυτό που πρεσβεύεται από όλες τις πλευρές.
2: Ναι, αλήθεια όμως, τι πρεσβεύει η Eurovision?
0: Τίποτα.
2: Σαν διαγωνισμός τραγουδιού.
0: Είναι ένας διαγωνισμός, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, πλέον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με κάποιους έτσι guest που είναι straight. Αυτό καταλάβω, αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι.
0: Και με το κοινό που να παίξω και το γενικότερο ο κόσμος που πηγαίνει και ακολουθεί είναι, έχει αλλάξει όλο αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, ο καθένας θα λέει πώς θέλει. Μπορεί και να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, αλλά εμένα με χαλάνε τα νιαωρίσματα και όλα αυτά τώρα. Γελία πράγματα.
2: Να πούμε όμως ότι σαν σήμερα είχαμε την πρωτιά από το Σάκη Ρουβά, έτσι.
0: Αυτός πρέσβευε κάτι. Πρέσβευε κάτι έτσι. Ωραίο, ελληνικό, αντρικό, όμορφο, αρσενικό. Τέλος πάντων.
3: Όπως και να είναι.
2: Το Shake It.
3: Ναι. Εντάξει παιδιά, Νίκο καλά είσαι?
2: Εντάξει, και ελληνικό δεν το λέω.
0: Με ώρα παιδί μου, εντάξει. Πήγες με μια ευσυμβιότητα.
2: Ωραία,
0: εντάξει. Εντάξει, το τραγούδι μπορεί να μην ήταν ούτε με ελληνικούς στίχους ούτε, αλλά ήταν μια εμφάνιση ενός άντρα ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στη σκηνική του παρουσία. Όπως παίζει και το Ακύλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, έτσι. Απλά είναι αυτό που λέγαμε ότι έχουν αλλάξει. Είδες που ήθελες να σατηρήσεις. Βλέπεις.
0: Τι εννοείς, μα αυτό είναι σάτυρα.
2: Μα αυτό είναι σάτυρα, αλλά τι. Η σάτυρα όμως είναι ανάποδη.
0: Όχι, η σάτυρα είναι στα προβλήματα.
2: Κάθονται τώρα από τη μεριά του μιάου να πούμε και σατυρίζουν εσένα που είσαι boomer.
0: Κατάλαβε. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν α, η σάτυρα ναι. Είναι δικαίωμα να σατυρίζει ο καθένα τον οποιοδήποτε.
2: Θα βγουν αυτοί να πούμε και θα σου πούνε τώρα, έλα μωρέ, και τι θέλει να στείλουμε τον Καζατζίδη να πούμε. Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Και θα είναι μια σάτυρα.
0: Είναι λάθος παράδειγμα αυτό, όμως δεν είπαμε να στείλουμε τον Καζατζίδη.
2: Ρεσί, σάτυρα. Η σάτυρα, είπαμε ότι δεν έχει λάθος παραδείγματα και οτιδήποτε. Σου λέει.
3: Εντάξει, παιδιά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και εσύ.
3: Και να είσαστε πάντα καλά.
0: Bye bye.
3: Και καλημέρα μου σε όλους. Και
2: τσαου, τσαου.
0: Γεια σου,
3: Λίνα. Να είσαι καλά.
0: Bye bye. Bye bye.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, σαν σήμερα ήταν ο Σάκης Ρουβάς, φίλε.
0: Ωραίος ο Σάκης.
2: Εντάξει. Και οριμάζει και ωραία, έτσι.
0: Ναι, ωραίος.
2: Δηλαδή, ωραίος. Τον είδα πρόσφατα. Ωραίος, ωραίος. Να σου πω ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε στην Νεβάδα το Las Vegas 1905. Όπως νιώθεις που ιδρύθηκε μια πόλη, ας πούμε, που έγινε
0: αδιάφορο.
2: Που πορεία που έχει
0: αδιάφορο.
2: Αδιάφορο και εσύ τώρα
0: αδιάφορο. Πώς να νιώθω μωρέ,
2: που έγινε σύμβολο μωρέ και εσύ να πούμε τώρα στρίβογλου.
0: Τι να στρίβογλου μπορεί να έχει γίνει και σύμβολο
2: είναι, μα είναι μια πόλη ολόκληρη.
0: Είμαι πολύ περήφανος για το Las Vegas.
2: Όχι, μωρέ, πώς νιώθεις.
0: Πώς νιώθω. Νιώθω πολύ περήφανο.
2: Δεν είναι πολύ περίεργο το 1905 μέσα στην έρημο ιδρύσανε μια πόλη που είναι η πρωτεύουσα του τζόγου, ας πούμε.
0: Ναι, πες μου τι έχεις να πεις, πώς νιώθω τώρα. Νιώθω τι έχω, νιώθω. Ταραχή που λέγει ο.
2: 6 χρόνια μετά όμως παραδόθηκε στην Ελλάδα το θωρικτό Αβέροφ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Κόστησε τότε 25 εκατομμύρια χρυσές ελληνικές δραχμές.
0: Ναι.
2: Με το 1/3 της τιμής του να καταβάλλεται από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ. Ενώ τα 2/3 του ελληνικού, τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο, αλλά τα είχε πάρει δανεικά από το εξωτερικό.
0: Διαβάσα εκεί τι λέει ο Τάκης στο chat του site μας εκεί που μας εξηγεί ο άνθρωπος, μας βγάζει τσίμπλε, μας εξηγεί για το Ισραήλ και η Αυστραλία συμμετέχουν στο Eurovision.
2: Ναι, θα το διαβάσω. Περίμενα να τελειώσω.
0: Να
2: τελειώσω. Να πω να πούμε ότι το 24
0: ναι.
2: Έχουμε τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών, τον ΠΟΑ,
0: ναι.
2: Να μετονομάζεται σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
0: Ναι, πότε? Το 24.
2: 24.
0: Οπότε
2: αλλαγή ονομασίας. Δεν έκανε η ίδρυση τότε ονομασίας.
0: Δεν το μαθαίνω. Οπότε το 24 πιάνεται. Από το 24 ή το 8 που μας
2: πάμε. Α, δηλαδή το ίδιο σημαίνει και για σένα.
0: Για μένα τι πράγμα.
2: Που ήταν ΑΕΚ και έγινε μετά.
0: Τι έγινε.
2: Ή ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Όχι, ΑΕΚ έμεινε. Δεν έγινε.
2: Όχι, πρόσθεσε κάτι.
0: Δεν ήμουν ούτε ΠΟΑ ούτε τέτοιο.
2: Μετά το άρθρο πρόσθεσε κάτι. Λοιπόν, πρωτοβουλία του Γενικού Αρχηγού. Ήδη από το 1918 είχε καθιερωθεί το τριφύλιος έμβλημα και τα χρώματα.
0: Πρόσεξε λίγο κάτι. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία. Η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ ερασιτεχνική. Δεν μιλάμε για τις ΑΕΚ, την ΠΑΕ που αλλάζει εταιρεία και μπορεί να κάνει θέλει. Με αυτή τη λογική όλες οι ποδοσφαιρικές εταιρείες ιδρυθήκαν το 79 οι ομάδες.
2: Λοιπόν,
0: είναι και επαγγελματικές.
2: Η λογική είναι μία.
0: Ναι.
2: Ότι οι άνθρωποι αλλάξαν το όνομα.
0: Όχι, δεν αλλάξαν το όνομα. Το όνομα είναι κανονικά ΑΕΚ. 1924.
2: Για τον Παναθηναϊκό μιλάω, ρε.
0: Ναι, ωραία.
2: Ήταν ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών ναι. Και μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός όμιλος.
0: Μετονομάστηκε, δεν άλλαξε αφημί.
2: Στην πραγματικότητα όμως οι λέξεις είναι ίδιες. Έτσι.
0: ΠΟΑ τον λεγόταν. Πώς το ΠΟΑ είπες.
2: Ναι.
0: ΠΟΑ.
2: Ναι, αλλά η σημασία των λέξεων είναι ίδια. Είναι ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών
0: ναι.
2: Και γίνεται Παναθηναϊκός, δηλαδή. Ο όμιλος των Αθηνών είναι Παναθηναϊκός.
0: Με το ίδιο καταστατικό.
2: Με το ίδιο, σήμα, ίδιο χρώμα.
0: Συγγνώμη, πώς αλλάζει το όνομα με ίδιο καταστατικό, γίνεται.
2: Έγινε γενική συνέλευση των μελών.
0: Οπότε έγινε άλλο καταστατικό για το όνομα.
2: Όχι, ρε, μόνο το όνομα αλλάξανε.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί να αλλάξει το καταστατικό. Και μάλιστα το τονίζει ότι από το 18 καθιερώνεται το τριφύλι ως έμβλημα και τα χρώματα πράσινο-λευκό.
0: Ναι.
2: Το McDonald's ιδρύεται σαν πρώτο εστιατόριο στο Σαν Μπερναντίνο στην Καλιφόρνια και αυτά τα πολλά.
0: Ο Κυριούλης λέει, ποιος είναι ο Τάκης? Ο Κυριούλης λέει, με τα λίγα μαλλιά ενημερώνει επιλεκτικά, λέει, χαλάω τα ματάκια μου να σας κάνω το παγκόσμιο ρεπορτάζ, και ο Κυριούλης λέει, μ' αγνοεί.
2: Δεν τον αγνώ, ρε, είπα να τελειώσω, ρε.
0: Γιατί ρε Τάκης.
2: Και είπε εμένα Κυριούλη.
0: Τάκης, ναι.
2: Ποιος είναι ο Τάκης που
0: δεν
2: με
0: ξέρω, είναι, γράφει στο chat.
2: Στο chat, περίμενα να ανοίξει το chat, Κυριούλη.
0: Τάκης, ναι.
2: Ποιος είναι ο Τάκης που
0: δεν
2: με
0: ξέρω, είναι, γράφει στο chat.
2: Στο chat, περίμενα να ανοίξει το chat, κατά.
0: Είναι αυτός που λέει καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκή.

0: συμμετέχουν στη Eurovision λόγω της ιδιότητας μέλους των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών φορέων τους στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU, και όχι λόγω γεωγραφικής θέσης. Το Ισραήλ συμμετέχει ως μέλος από το 1973, ενώ η Αυστραλία προσκλήθηκε λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του διαγωνισμού εκεί. Η συμμετοχή βασίζεται στο ότι ο κρατικός φορέας πρώην IBA και Nick Khan είναι ενεργό μέλος, η οποία καλύπτει κλπ. Κλπ. Συμπεριλαμβανομένου τμήματος της Μέσης Ανατολής, Αυστραλία συμμετέχει από το 2015. Μακροχρόνια μετάδοση. Eurovision είναι διαγωνισμός ραδιοτηλεοπτικών φορέων μελών της UBE, όχι αυστηρά γεωγραφικός διαγωνισμός.
1: Καλημέρα φίλοι μου και καλημέρα στο ειδικό φίλο, τον κολλητό μου τον Νίκο.
0: Ειδικός φίλος.
1: Είναι Άρης για να μάθεις.
0: Να γουστάρεις. Θα
1: λέμε.
0: Λοιπόν, είμαι και ειδικός φίλος, έτσι, για να μάθεις, ναι, ναι. Να ζηλεύεις.
2: Είσαι των ειδικών.
0: Είμαι εκ των ειδικών. Τι είπε αυτός ο Κυριούλης ο Τάκης?
2: Η Δώρα πήρε τηλέφωνο, δεν το είδα. Δώρα, ξαναπάρε.
0: Αυτός ο Κυριούλης τι είπε? Δεν είμαι αυτός, λέει. Clayton South Ray. Πρέπει να είναι ο γνωστός Τάκης.
2: Δεν ξέρω, ναι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι ο γνωστός Τάκης. Πάντως εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν, να πούμε, μια χαρά. Μόλις ήρθες άρχισε και κάνει και μου τον γάλασκε.
0: Πρέπει να είναι ο γνωστός Τάκης.
2: Και τι είναι
0: αυτός που κάνει το
2: ρήφανα. Και θα γράφει καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκέ, κάθε πρωί.
0: Τον έχω ικανό, ξέρω εγώ.
2: Δεν νομίζω.
0: Και τον έχει για καλά στα μυαλά του αυτό,
2: να λέει καλημέρα.
0: Έχει ρυθμένα. Δεύτερο Τάκη το Clayton South και δεν το ξέρουμε.
2: Πολλούς Τάκηδες έχει.
0: Τέλος πάντων.
2: Ο άλλος είναι εξής πάντως.
0: Ο Τάκης.
2: Ο άλλος ο Τάκης.
0: Γιατί εγώ ξέρω έναν Τάκη που είναι γάβρος.
2: Καλά, αυτός είναι, που είναι, πού είναι αυτός?
0: Δουλεύει, ασταμάτητα.
2: Έλα ρε, δουλεύει.
0: Ναι.
2: Κοκοκό, γαργάρα όλοι, ε.
0: Όχι.
2: Με τα γαβράκια.
0: Όχι, όχι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, τα γαβράκια όμως γαργάρα.
0: Δουλεύει αργά τη νύχτα.
2: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει,
0: και
2: δουλεύει.
0: Το πρωί αργεί να ξυπνήσει πάρα
2: ναι,
0: πολύ.
2: Ναι, ναι, αλλά γαργάρα.
0: Και τώρα να τον πάρεις τηλέφωνο δεν κοιμάται.
2: Γαργάρα, γαβράκια.
0: Γιατί κάνουν γαργάρα, τι ακριβώς κάνουν γαργάρα?
2: Γαργάρα σου λέω, μεγάλη. Τι ακριβώς κάνουν, ότι πήρε κάτω το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν θα το έπαιρνε. Ποιος θα το έπαιρνε?
2: Όχι, γιατί την είχαν απαξιώσει το Δεκέμβρη. Λέγανε δεν. Πάω Ολυμπιακός, λέγανε αυτοί οι δύο. Αδικέμι... Ο πρόεδρος, έλεγε ο πρόεδρος της Super League, ο κ. Μαρινάκης, και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης, ότι θα το πάρει μία από τις δύο. Έτσι λέγανε. Τελικά του λέντισε ο Super Mario.
0: Νομίζω ότι το είχα πει, έτσι.
2: Τι μου είχες πει?
0: Για την ΑΕΚ, ότι θα το πάρει.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω στην αρχή λέγεις.
0: Και μου είπες θα δούμε.
2: Στο τέλος μόνο μου το έπεσε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έλα, Ριάννα.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα, Νίκο, που έχουμε καιρό να σε ακούσουμε.
0: Καλημέρα, κυρία Ανδριάννα.
2: Αχ, έσπασε κι αυτός.
3: Το λες και εσύ τραγουδιστά.
2: Έσπασε, σου λέω, να τον κόλλησε ο Ακύλας.
3: Θα ήθελα να, παιδιά, δύο θέματα με απασχολούν, ναι, σήμερα, και θα ήθελα και τη δική σας γνώμη και άμα θέλουν και ακροατές. Το πρώτο.
0: Με ανησυχείς που λες ότι σε απασχολούν δύο θέματα?
3: Με, έτσι άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο και έτσι λίγο με...
2: Ναι, αναλόγως γιατί ραδιόφωνο ακούς, γιατί...
0: Παιδί μου, άσε να ακούσουμε την πληροφορία.
3: Λοιπόν, το πρώτο είναι, πολλοί υποστηρίζουν μερικοί το Τσίπρα. Εντάξει.
2: Για το σου λέω, αλλά στο ραδιόφωνο ακούς.
3: Και δεν έχει κάνει, λέει, τίποτα. Όχι, κοίταξε, το ραδιόφωνο είναι αυτό που ακούω το πρωί, 8 η ώρα.
0: Δεν ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει. Την πληροφορία,
3: ναι,
0: πες.
3: Αλλά όλοι δεν έχουν την ίδια γνώμη στο ίδιο ραδιόφωνο.
0: Μα εννοείται.
2: Να.
3: Βέβαια. Λοιπόν, δεν έχει κάνει τίποτα κακό και αν δεν το έκανε αυτός για τη Μακεδονία θα το έκανε κάποιος άλλος. Τώρα λέω τα λόγια που άκουσα. Να, ναι, ναι. Πρέπει να ξαναβγεί και όλα αυτά. Δηλαδή δεν συμφωνώ, ρε παιδιά.
0: Ωραία, έχεις άποψη?
3: Άποψη έχω ότι δεν συμφωνώ.
0: Μένεις στην άποψή σου. Απλό είναι το πράγμα.
3: Αλλά θα μείνω στην άποψή μου, αλλά δεν... Anyway, το άλλο. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο στην εκκλησία μας που δεν θέλει να γίνονται οι λειτουργίες και στα αγγλικά.
2: Ναι, πολύ ωραίο και εμένα μου αρέσει.

0: είναι η δική μου. Ναι, δεν συμφωνώ να γίνεται. Λέει, πολλοί λένε ότι τα παιδιά μας δεν καταλαβαίνουν. Μα να μάθουν και τα παιδιά μας, ρε παιδιά, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω σπουδάσει αρχαία ελληνικά, εντάξει, αλλά θυμάμαι που πηγαίναμε στην εκκλησία και ξέρω ακριβώς, πηγαίναμε, μας πήγαινε ο δάσκαλος στην εκκλησία, εντάξει, μικρά παιδάκια στην Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς τι θα πει ο παπάς next, μετά, ξέρω και καταλαβαίνω τα πάντα. Εάν έχει θέληση ο κάθε άνθρωπος, θα μάθει. Τώρα, στην εκκλησία που πηγαίνει ο Χρήστος είναι με το παλιό ημερολόγιο. Εδώ υπάρχει ένας Αυστραλός που έμαθε και ψέλνει ελληνικά και είναι να γίνει και παπάς. Όχι Έλληνας γεννημένος στην Αυστραλία, είναι κανονικά Αυστραλός. Αν έχει θέληση ο άνθρωπος, όλα τα μπορεί. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
1: Okay. Ωραία η άποψή σου. Δεκτή η γνώμη σου. Ανοίξει μεγάλη κουβέντα, βέβαια.
0: Μα αυτό είναι. Θα ήθελα, μπορεί να έχω άδικο, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά θέλω δηλαδή να ακούσω και άλλες απόψεις. Το ότι έμεινε η γλώσσα μας ζωντανή, το χρωστούμε στην εκκλησία μας. Δική μου άποψη, εντάξει.
1: Έχω πολλά ερωτήματα για αυτή την υπόθεση, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα...
0: Και να τα λες Νίκο, πρέπει να ακούμε. Γιατί θα έπρεπε, πάρα πολύ ρόλο.
1: Θα έπρεπε ο λόγος, ο εκκλησιαστικός, να μεταδίδεται σε πιο απλά, όχι δημοτική,
0: έχουν
1: σε πιο απλά
0: την...
1: λόγια. Ένα ερώτημα, για να καταλαβαίνουν όλοι.
0: Γιατί ρε παιδί μου δεν καταλαβαίνουν, άμα δώσουν... Κοίταξε, δεν απέχουνε πολύ.
2: Άμα δώσει λίγο βάση, ναι, το Ευαγγέλιο, ναι, θα καταλάβει με κάτι.
1: Αν έχει βάσει.
0: Ναι.
1: Αν έχει βάσει.
0: Αρκεί να δώσει σημασία.
1: Μα βάσει δεν έχει, δεδομένο. Γιατί και ελληνικά να κάνει, σήμερα δεν πρόκειται να διδαχθεί ούτε κλητεύσει, ούτε αιτιατικέ, ούτε χίλια δύο πράγματα που θα μπορούσε να διδαχθεί.
0: Όπω είπα, Νίκο, άμα δώσει σημασία θα το καταλάβει.
1: Εσύ.
0: Όλοι.
1: Όχι.
0: Αρκεί να έχει θέληση. Εδώ ο Αυστραλός τα καταλαβαίνει και τα λέει ελληνικά. Γιατί ο άνθρωπος έχει θέληση. Πίστεψε σε αυτό που πίστεψε. Τι να πω. Μπορεί να έχω λάθος. Δεν ξέρω. Δεν θα μου άρεσε, ξέρεις, να αλλάξει. Γιατί από παλιά λέγανε δεν πρέπει να αλλάχτεί στο Ευαγγέλιο ούτε οξία. Κάπου θα ήταν βασισμένο για να το λένε. Αυτά, να μην σας κρατάω
2: να
0: άλλο.
2: Καλά.
0: Να πω την κυρία Θανασία, καλή επιτυχία στο γιατρό και να είναι καλά. Και σε όλες τις κυρίες, τη Στέλλα έχω καιρό να στείλω χαιρετίσματα. Και το Γιάννη, την αγάπη μου. Και καμιά φορά, ξέρετε, ακόμα και όταν δεν λέμε, αγαπάμε όλους. Φιλιά πολλά σας.
2: Bye.
0: Κύριε Ανδρέα μου, καλημέρα. Γεια σας, γεια.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Και εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, να είναι στα ελληνικά. Μόνο.
1: Ο σκοπός είναι να είναι στα ελληνικά ή να μου επιτραπεί η λέξη προσιλητήσουμε και ανθρώπους σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν ώστε να έρθουν στην Ορθοδοξία.
2: Δεν ξέρω. Ναι ρε, τον μπέρδεψα. Δεν είναι ο Τάσος, είναι ο άλλος, ο Παναθηναίκος. Το λέει εδώ ο τύπος. Δεν είμαι αυτός, λέει. Με κουράσατε, λέει ο άλλος, Τάκης Πάτρα.
1: Δε στόπα.
2: Καλημέρα Στάτο και Νίκο, καλημέρα Ρυθμέ, λέει, καλημέρα Παναθηναϊκή. Στάτο, μάλλον μας μπέρδεψες ρε φίλε. Αυτός είναι ο Τάκης και εγώ ο Τάσος, ο Παναθηναϊκός. Καλή εκπομπή να έχετε σήμερα, δεν είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά η πρώτη του Σουκού, λέει. Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Ορίστε, γιορτάζει για τον Παναθηναϊκό που αλλάξαν ονομασία.
2: Λοιπόν, πού είμαστε. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια.
1: Έχει πηδήξει πολλούς, έτσι.
2: Δεν έχω πηδήξει κανέναν. Καλημέρα στον Δημήτρη Βασιλόπουλο. Καλημέρα στο Λιάκουρα. Εκεί που είναι το πολεμικό ναυτικό στην Ελλάδα. Έφυγε από εδώ, είναι Αυστραλός. Πήγε στην Ελλάδα. Μπήκε στο πολεμικό ναυτικό να ζήσει μόνιμα το παιδί μας. Ωραίος μόρτης ο Λιάκουρας. Νιάου, νιάου, νιάου. Λέει φέρτο, λέει ο Ευάγγελος. Ήταν και αυτό, το είδα. Καλημέρα Νίκο Στάτο, να έχετε καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια στην Κύπρο, Αντιγόνη, Τζιάλα Τζιάλα. Καλημέρα στον Βασίλη τον Bus Driver, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Έλλη μας που λέει καλό πρόγραμμα, την αγάπη μου σε όλη τη δημοπαρέα μας. Χρόνια πολλά Στάτο, να χαίρεσαι την πίμπη σου, πάντα υγεία και ευτυχία. Νίκο, να προσέχεις τη φωνή σου στο τηλέφωνο. ΟΕ, είναι κολλητικό.
1: Ναι, ρε παιδιά, βραχνιάζω. Δηλαδή στα 10 λεπτά κλείνει.
2: Καλημέρα Στάτο και Νίκο, λέει ο Παναγιώτης ο Καρανή. Ο Βαγγέλης ο Πριάκος λέει καλημέρα πέτες. Νικόλα λέει έτσι πες τα, λέει, τα λες πολύ σωστά. Η νέα ΑΕΚ λέει 1924 έχει μόλις 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα, 1 πρωτάθλημα β' εθνικής, παλιά 11. Με αυτή τη λογική και εσύ, οπότε έχεις περίπου στα 20 πρωταθλήματα, αφού πήρες αφημί το 79. Απρίνα δεν υπήρχε η ομάδα σου. Με αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα αυτή.
2: Έτσι,
1: μόνο.
2: Δεν υπήρχε η ομάδα σου πιο πριν.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι, σωστό.
2: Από το 79 και μετά,
1: σωστό,
2: όταν πήρες
1: αφημί. Σωστό, σωστό.
2: Όχι, γιατί με
1: αφημί όμως πήραν όλοι.
2: Ναι,
1: άλλο το ότι όλοι γίνανε.
2: Εσύ τώρα είσαι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ή είσαι Άρης, για να καταλάβω. Είσαι Άρης Εραστέχνης ή ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
1: Μα που, εσύ το βάζεις αυτή τη βάση. Εγώ
2: όχι,
1: το βάζω.
2: Αυτοί το βάζουν που μιλάνε για φημί.
1: Εγώ λέω στην ονομασία.
2: Η ΑΕΚ δεν άλλαξε καταστατικό ίδρυσης. Αυτό που έχει,
1: μου,
2: είχε.
1: Το λέει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Ήσουνα ΑΕΚ. Τώρα έγινες. ΑΕΚ
2: 1924.
1: Δεν με νοιάζει τι έγινε. Άσε το, δεν σε νοιάζει.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει το μπραντ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η ΑΕΚ όταν έπεσε γάμα εθνική. Άσμα τελειώσει.
1: Συμφωνήσαμε.
2: Όταν η ΑΕΚ έπεσε γάμα εθνική, την πήγε πάλι και έγινε εραστεχνική.
1: Συμφωνήσαμε.
2: Πήγε και προσκολήθηκε στην ΑΕΚ του 1924 της εραστεχνικής.
1: Άκου λίγο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Δεν με ακούφινε.
1: Και συμφωνεί με αυτό που σου είπα.
2: Δεν συμφωνεί.
1: Άλλαξε το μπραντ. Δεν σε ενδιαφέρει το μπραντ. Αυτό είπες, μόλις τώρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί σε όλους άλλαξε τον μπραντ.
1: Μα αυτό άλλαξε και ο Παναθηναϊκός το 24.
2: Ποιο, τον μπραντ.
1: Το μπραντ. Δεν άλλαξε ούτε καταστατικά, ούτε τίποτα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα άλλο λέω. Επειδή μιλάει ο Βαγγέλης για αφημί. Δεν είμαστε.
1: Ο Βαγγέλης το λέω.
2: Δεν είμαστε αφημί. Έτσι. Είμαστε όταν η ΑΕΚ έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ξαναπήγε στο ραστιχνικό κομμάτι της ΑΕΚ που υπήρχε. Και μόλις ξαναπήγε στο επαγγελματικό που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, αναγκαστικά έπρεπε να βγάλει καινούργια αφημί γιατί έγινε πάλι επαγγελματική ομάδα. Understood, understood. Οπότε μην τα λες τα μάτω όπως θέλεις.

0: Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό πρόγραμμα με όλο το ρυθμό, με τη ρυθμό παρέα. Ευχαριστώ. Ένα καλό ευχαριστώ που σου κου. Καλημέρα στους γίγαντες της Μελβούνης.
1: Γεια σου, Σάταρα.
0: Σε είπε γίγαντα.
1: Σταντά, πολλά χρόνια κράτησε.
0: Καλημέρα πάλι, Μακδόναλτ, λέει.
2: Ρε άνθρωπε, άστα αυτά που ξέρεις. Χρεοκόπησες, άφησες τον κόσμο απλήρωτο. Είχαμε αυτοκτονίες που μείναν απλήρωτοι, σπίτια κλείσανε, επειδή η κούλα χρεοκόπησε.
0: Και ο Άρης, και ο Άρης.
2: Άλλαξες δικά του αφημί. Είσαι καινούργια κούλα. Η κούλα η χρεοκοπημένη πέθανε. Ας την τρελίτσα σε εμάς. Εκεί που σε παίρνει
0: το μεταξύ.
2: Άντε, δεν μιλάμε, τα μιλάμε.
0: Εν τω μεταξύ, ποιοι μιλάνε, έτσι.
2: Έχουμε τους Βασέλης ενεχωρημένους τώρα, έχουμε και σένα.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάνε. Μιλάνε ή απατεώνες.
2: Και εδώ στη Μελβούρνη υπάρχει Σύλλογος Φιλάθλων Άρη Μελβούρνης, η άτιτλη. Τουρουρουρουρουρουρουρουρου.
0: Επειδή είμαι ιδρυτικό μέλος, δεν επικροτούμε αυτά που λέει ο κύριος.
1: Εγώ αυτούς τους λυπάμαι. Αλήθεια σου λέω.
0: Στο τελευταίο κομμάτι για το σύλλογο.
1: Γελάω όλοι. Η ομάδα του δημοσίου μου, ο διεθνής πρόεδρος τώρα, μιλάει για καταστάσεις.
0: Και εγώ νιώθω, λέει, πολύ περήφανος για τον Ντάλι Χαστ. Καλημέρα, Λεβέντες. Δεν ξέρω γιατί νιώθει περήφανος για τον Ντάλι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Ποιο το πρόβλημά σου είναι? Είμαστε περήφανοι για τον Ντάλι Χαστ. Έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό?
0: Ναι, γιατί δεν κάνετε support, δηλαδή το.
1: Το κάνουμε κάθε μέρα, λέμε εδώ
0: το πέρα. Το νιάουνα. Όπως βολεύεσαι. Ό,τι σας βολεύει, ρε φίλε. Ό,τι σας βολεύει. Τραγουδάρα, λέει ο άνθρωπος. Και ωραία σκηνική παρουσία. Και ωραίος χορός. Καλημέρα στη Βάσο.
1: Πήγα, λέει, στο γάμο φίλου μου από Συρία σε Ορθόδοξη Αραβική Εκκλησία και ο παπάς δεν είπε ούτε μια λέξη στα αγγλικά εκτός από κάποιους ύμνους στα ελληνικά, λέει ο Λάζαρος.
0: Δηλαδή τι τα έλεγε στα αραβικά?
1: Κοίτα παιδιά, εντάξει τώρα, άμα είναι μια... Γιατί να μην τα λέει? Εντάξει τώρα και για τα αγγλικά που λέμε. Τώρα εγώ μιλάω για... η Αντένα προφανώς μιλάει για τους ελληνοορθόδοξους ναούς. Υπάρχουν και ελληνοσύριοι, ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Και ρώσικοι ναοί. Ναοί υπάρχουν.
1: Και αυτοί θα μιλήσουν στα ρώσικα, οι Σύριοι θα μιλήσουν στα αράβικα, τι γλώσσα μιλάνε, έτσι.
0: Ακόμη και τα ρώσικα, ξέρεις, όταν ξέρουν, πολλές φορές λένε κάποια σημεία τα οποία είναι ελληνικά. Γιατί εκεί βασίζεται η γλώσσα.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο φίλος ο Λάζαρος που πήγε σε Ορθόδοξη Αραβική Εκκλησία, η λειτουργία ήταν στα αραβικά, εκτός από κάποιους ύμνους στα ελληνικά, είπε. Δεν είπαν στα αγγλικά. Καταλαβες. Τόσο υποκριτικά και
0: πάθος και αγάπη μαζί. Όπως βολεύεσαι εσύ. Καλημέρα,
3: καλημέρα, καλό που σου κου. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους γάβρους. Από μία γαβρίνα. Καλημέρα,
1: Που έκανε και εκεί.
0: Το θηλυκό του γάβρου είναι γαβρίνα ή γαβριέλα?
1: Δεν αναλόγως.
0: Απλή ερώτηση κάνω, δεν είμαι να... Ιντρικάρω κάποιον.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Ο Λάζαρος λέει καλημέρα παλικάρια, καλό πρόγραμμα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Τζόνο Παπαδάτος λέει καλημέρα Στράτο Νίκο και στην παρέα του ρυθμού, να έχετε μια καλημέρα και ένα Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο κύριος Κώστας λέει καλημέρα κύριε Νίκο, κύριε Στράτο. Χθες με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου, λέει, από την Αγία Πετρούπολη, κλαίγοντας. Ο λόγος είναι ο εξής. Η σύζυγός του έφυγε και μου άφησε ένα σημείωμα. Έχω κουραστεί να βλέπεις ποδόσφαιρο και να πανηγυρίζεις τα γκολ της ομάδας σου.
1: Ωραίος.
0: Φεύγω για να βρω έναν ποδοσφαιριστή που θα μου σκοράρει πολλά γκολ.
1: Όξω από την πόρτα.
0: Άκουσες.
1: Ναι. Μιάου. Μιάου.
0: Μιάου. Μιάου. Φέρτο. Τελομπού. Φέρτο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Κύπρο όλοι, Κύπρο.
0: Παιδιά, λέει, μεταφέρετε το αίτημα της Οξάνας στον κύριο Δημήτρη.
1: Τι θέλει?
0: Και το αίτημα του κυρίου Σταύρου επιλύθηκε χθες. Του βρήκα ένα κομμωτήριο με ξανθές γαλανομάτες ρωσίδες και μακριά πόδια. Η διεύθυνση, λέει, είναι μόνο για τον κύριο Σταύρο. Μας τη λέει εδώ τη διεύθυνση. Καλή τύχη, κύριε Σταύρο. Σταύρο, φίλε μου, καλέ μου φίλε, έχω τη διεύθυνση. Μόλις τη χρειαστείς, θα στη δώσω. Είναι και κοντά εδώ σχετικά. Και πιο κοντά στο Σταύρο, εδώ.

0: καλημέρα στράτο και Νίκο και σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε κανένα μικρό μουσικό πάρτι σήμερα και φτάνει πια όλη την εβδομάδα με τα ποδοσφαιρικά. Κούρασε το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άντε, ξεκινήστε. Πού σου
1: έρχεται αυτό, ποιος το λέει αυτό. Ο ποιος.
0: Καρδασίνα. Σοφία. Δεν καταλαβαίνω, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα με το να λένε ορισμένα κομμάτια της λειτουργίας στα αγγλικά. Επίσης, τα πιο σημαντικά κομμάτια πάντα τα λένε στα ελληνικά. Παιδιά, συμφωνώ, έτσι θα μαζέψεις και κόσμο που λένε.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Όμως τόσα βράδια έκλαιγα για σένα. Εδώ οι Άραβες λένε στα ελληνικά.
0: Μα και εδώ λένε.
1: Οι Άραβες λένε στα ελληνικά και δεν λένε στα αγγλικά.

0: καινούργιο κόμμα 21 Μαΐου η Καριστιανού. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη από τις κοπέλες που πηδήξανε και από τον ίδιο όροφο στην Λιούπολη. Τραμπ και εσύ στην Πινκ. Ή εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες τη δήλωση όταν μιλάγανε οι δύο προέδροι, τι είπε ο Σι Τζιπίνγκ στον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Είναι πολύ... έχουν διαβάσει πάρα πολύ την αρχαία ιστορία.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πολλοί τα ακούσανε. Τώρα, αν με ρωτήσετε κάποιους από τους νέους, δεν νομίζω να το ξέρει κανένας τι εννοούσε ο Σι Τζιπίνγκ με αυτό. Ο Σι Τζιπίνγκ ουσιαστικά είπε στον Τραμπ, όταν μίλησε για το Θουκυδίδη, είναι το ότι όταν η Αθήνα άρχιζε και γινόταν μεγάλο κράτος, ότι η Σπάρτη θεωρούσε τον πόλεμο αναπόφευκτο και γενικότερα. Κάτι ανάλογο του είπε ο Σι Τζιπίνγκ, αλλά στη θέση της Αθήνας βάλτε την Κίνα, έτσι. Αυτό δηλαδή άφησε να νοηθεί.
1: Το κομμάτι που λέει ότι η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, το πιστεύει?
0: Όχι. Κοίταξε, τι έχει.
1: Τι αίσθηση υπάρχει, όχι τι πιστεύεις εσύ.
0: Αν ρωτάς τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι πολιτικός ή αναλυτής, γεωπολιτικός ή πολεμικός ανταποκριτής, θα σου πω ότι ναι, έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα γενικότερα στο στρατό το Ιράν, στο ναυτικό της και σε όλο αυτό συνεπάγεται, τους βομβαρδισμούς. Αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει τα κατάλληλα όπλα για να μπορέσει να ασκήσει ουσιαστικά κάποια, μπορώ να το πω, πίεση για να πετύχει κάποιους στόχους της διαπραγματεύσης. Και την αλήθεια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι... Καλημέρα Στάτου, λέει, ξεκίνα το πάρτι, άντε μας έχεις παραμελήσει, φιλιά. Ναι. Καλημέρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι ο Τραμπ θέλει να φύγει από αυτήν την κατάσταση. Πρόσφατα είχαμε και τις δηλώσεις περί το πόλεμο τον έκανε το Ισραήλ. Εμείς απλά συμμετέχουμε γιατί αγαπάμε τους συμμάχους μας, έτσι. Είναι πολλές οι δηλώσεις που γίνονται γενικότερα, ειδικά από τον Τραμπ, που μία μας τα λέει έτσι, μία μας τα λέει αλλιώς.
1: Δεν ξέρω, πάντως άκουσα έναν στρατιωτικό αναλυτή, πολεμικό αναλυτή, όπως θες πες το, ο οποίος, θα σου το πω πολύ απλά γιατί ήταν μεγάλη ανάλυση του, ότι ουσιαστικά ο Τραμπ ξοδεύει δισεκατομμύρια για να επιτεθεί, να ρίξει πυράβλους ή οτιδήποτε, ενώ από την άλλη οι Ιρανοί αποκρούνε με παλιοσίδερα. Και ακόμη, ας πούμε, δεν φαίνεται να έχει δείξει τη δυναμική του το Ιράν, ίσως γιατί δεν χρειάστηκε, ίσως γιατί μπορούσε να αποκρούσει με 5 δεκάρες.
0: Εντάξει.
1: Και μόνο στο οικονομικό κομμάτι, λέει, δεν φαίνεται πουθενά ότι ο Τραμπ έχει το πάνω χέρι.

0: εγώ.
1: Η απόλυτη αποτυχία της πατρίδας φαίνεται και σε αυτή τη διοργάνωση. Η χώρα που γίνει στον πολιτισμό και έδωσε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, αλλά για πάρτι της κράτησε κάτι παλιοφάναρα που δεν έχουν φως, τα επόμενα παρατράγουδα. Πλήρωνε ελληνική λαέ μου την ΕΡΤ. Καλά, εντάξει.
2: Η Βάσο λέει: σε κάποιο ναό υποχρέωσαν να ψέλνουν μόνο στα αγγλικά και ο παπάς δεν το δέχτηκε και το μεταθέτουν σε άλλη εκκλησία. Για ελληνική ορθόδοξη.
1: Επίσης, η καταγγελία, ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνο, να το πούμε εδώ.
2: Σε ποιο ναό έγινε αυτό? Ούτως ή άλλως δεν σε εκθέτουμε κάπου, φίλοι που στέλνουν το μήνυμα.

0: ξέρω εγώ.
1: Ο Ευάγγελος λέει: απόλυτη αποτυχία της πατρίδας φαίνεται σε αυτή τη, εδώ την διοργάνωση. Η χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και έδωσε τα βότα σε όλο τον κόσμο, αλλά για πάρτις κράτησε κάτι παλιοφάναρα.
2: Το είπα.
1: Που δεν το διάβασες.

0: Ρε Νίκο, δεν σε καταλαβαίνω. Λες αυτό το λένε, το αυτό λέει λέμε. Οι Άραβες τα αραβικά, οι Ρώσοι τα ρώσικα, αλλά τα σημαντικότερα στα ελληνικά. Πού είναι το πρόβλημα τα αγγλικά?
1: Ναι, αυτό σου λέει.
0: Δεν κατάλαβε μάλλον τι λέμε.
1: Ότι είσαι στην Αυστραλία.
0: Και αυτή στην εδώ είναι.
1: Ναι.
0: Οι Άραβες δεν λένε αγγλικά.
1: Ναι, ρε, οι Άραβες.
0: Ναι.
1: Λένε την αραβική γλώσσα για να προσιλητήσουν περισσότερους αραβόφωνους.
0: Τι λες,
1: αυτό σου λέει.
0: Αυτό,
1: και εδώ οι Ορθόδοξοι ναι.
0: Δεν λένε αγγλικά.
1: Μπορούν
0: λέμε.
1: Κάποια αγγλικά να πούνε για να προσιλητήσουν.
0: Δεν είναι τι λες, θα τα χάσες. Τι είναι αυτό, άλλο πράγμα λέει, πριν να λες τώρα. Τι λες. Οι Άραβες τα αραβικά. Οι Ρώσοι τα ρωσικά. Οι Ρώσοι τα ρωσικά, οι Έλληνες τα ελληνικά.
1: Η εκκλησία,
0: δεν μπορώ να μιλάμε, άκου λίγο. Συγγνώμη λίγο, θα μιλήσουμε.
1: Προσπαθούμε.
0: Λέει οι Άραβες τα αραβικά,
1: ναι.
0: Οι Ρώσοι τα ρωσικά,
1: ναι.
0: Οι Έλληνες τα αγγλικά.
1: Συνέχισε.
0: Αυτό.
1: Συνέχισε.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Συνέχισε, τι λέει παρακάτω το μήνυμα.
0: Τι
1: συνέχισε.
0: Λέει. Ποιο είναι λέει, το πρόβλημα με τα αγγλικά.
1: Συνέχισε.
0: Αυτό
1: αλλά
0: λέει.
1: Τα σημαντικότερα σου λέει,
0: ναι.
1: Στα ελληνικά. Τα κομμάτια του Ευαγγελίου,
0: ναι.
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ποιο γιατί, είναι το πρόβλημα στα αγγλικά.
0: Γιατί δεν τα λένε στα αγγλικά.
1: Το Ευαγγέλιο.
0: Οι Άραβες.
1: Μα αυτό σου λέει ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν μου λέει αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, ξαναδιάβαστο, μπορεί να το εμπεδώσεις ή να το εμπεδώσω εγώ.
0: Γιατί άλλο, αυτό που είπε ο Μπλάζαρος, ότι πήγα λέει σε ελληνοορθόδοξο, αραβικό ορθόδοξο ναό και είπανε μόνο αραβικά και κάποια ελληνικά.
1: Αυτό
0: δεν είπαν αγγλικά.
1: Ρε, ας τα αγγλικά απ' έξω. Ας τα αγγλικά απ' έξω.
0: Να.
1: Σε μια αραβική εκκλησία.
0: Ναι.
1: Αραβόφωνη τέλος πάντων, μην τη λέμε αράβικη. Σε μια αραβόφωνη εκκλησία.
0: Ορθόδοξη αραβόφωνη.
1: Ορθόδοξη, ναι. Γι' αυτό σου είπα αραβόφωνη.
0: Ναι.
1: Σε μια αραβόφωνη εκκλησία, προκειμένου να προσελκύσουν παιδιά που μιλούν αράβικα, εξηγούν πράγματα στα αράβικα και το Ευαγγέλιο,
0: ναι.
1: Γιατί δεν παίρνει εξηγήσεις ανάλογες.
0: Οπότε και εμείς να τα μιλάμε γλώσσες. Στα ελληνικά και να εξηγούμε στα ελληνικά για να προσελκύσουμε Έλληνες.
1: Αφού συνεχίζει τη σκέψη μου, okay, εντάξει.
0: Ναι, εξήγησέ μου, δεν
1: με προσπαθώ, αλλά
0: ναι,
1: δεν διακόπτω. Εφόσον λοιπόν εξηγούν κάποια πράγματα στα αράβικα,
0: mm.
1: τα κρίσιμα σημεία του Ευαγγελίου, τα οποία δεν μπορούν να μεταφραστούν στα αράβικα, τα λένε στα ελληνικά. Δεκτό. Εδώ.
0: Γιατί δεν τα λένε στα αράβικα?
1: Γιατί δεν εξηγείται το Ευαγγέλιο, Χριστιανέ μου.
0: Ωραία.
1: Εδώ σου λέει, γιατί να μην μιλήσουν στα αγγλικά και τα κρίσιμα σημεία του Ευαγγελίου να τα πούν στα ελληνικά? Ποια είναι η διαφορά?
0: Μέσα,
1: αυτό σου
0: δεν,
1: λέει ο άνθρωπος.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Την κόρη μου, άμα τη βάλει στην εκκλησία και την πει, εξήγησε μου τι λέει στα ελληνικά, δεν πρόκειται να στα εξηγήσει χίλια χρόνια.
0: Δεν θα τα εξηγήσει στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά, ναι.
0: Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Για το Ιράν με τον Τραμπ. Παιδιά, δεν, και εγώ δεν είμαι πολιτικός και εγώ τη γνώμη μου θα πω. Δεν είναι, η Αμερική δεν είναι παιχνίδι. Είναι μια υπερδύναμη. Δεν έχει μεταχειριστεί αυτά που έχει. Και αυτά που λένε δεν έχουμε, δεν κάνουμε, είναι μια υπερδύναμη. Το Ιράν τώρα χτύπησε λίγο. Καλά το είπατε, κύριε Στράτο. Ο Τραμπ θέλει να βγει. Δεν ξέρει πώς να βγει. Γι' αυτό πήγε στην Κίνα. Τι πήγε να κάνει στην Κίνα? Κοιτάξτε πόσους είχε. Τον Μάσκ, όλους αυτοί που είναι businessmen.
1: Με συγχωρείς,
2: δεν είναι πολιτικοί.
1: Την Κίνα που την είχε βάλει 400% δασμούς, έτσι.
0: Ναι, όταν βγήκε, κούναγε το δάχτυλο.
2: Πήγαν να κάνουν business εκεί. Δεν είναι πολιτικοί. Ούτε Ρούμπιο πήγε. Κανένας. Ο Τραμπ δεν ξέρει πώς να βγει. Πάει εκεί και το λέει. Η πρώτη, κοιτάξτε. Η ομιλία. Και μιλούσαν σάματις εχθές. Θα δοθούμε σήμερα. Δεν είχε τίποτα πολιτικό να πει ναι. Δεν συμφωνήσανε, δεν θα δώσεις όπλα. Θα τον είπε, μη δίνεις όπλα το Ιράν. Και αυτός τον είπε, μη δίνεις όπλα στο Ταϊβάν. Όμως είναι, παιδιά, η ΠΑ είναι μια υπερδύναμη, παιδιά. Αυτό δεν είναι αστείο, το ξέρουμε. Το ξέρω εγώ, γιατί από μικρό παιδί ξέρω τι είναι Αμερική. Όμως τα άλλα είναι που κάνουν άσχημα πράγματα. Γι' αυτό το Ιράν δεν έχει, ναι, έχουν και αυτοί, όμως το Ιράν τώρα, πριν δεν ήθελε να πάρει ούτε Κίνα ούτε Ρωσία. Τώρα είδε την υποστήριξη, όμως αυτή η υποστήριξη είναι Αυτοί θα πολεμήσουν, όχι οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι. Αυτοί θα πολεμήσουν. Γι' αυτό το βλέπουν, είναι επικίνδυνο. Δεν είναι, ναι, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, η Αμερική δεν τελειώνει. Γιατί έχει το όλο τον κόσμο στο δολάριο, στη βιλώνα του δολαριού.
1: Εκεί είναι και όλο το.
2: Έρχονται από παντού, λεφτά έχει. Και το άλλο είναι, παιδιά, μόνο στα ελληνικά πρέπει να κάνουν στην εκκλησία. Όταν εγώ πάω στη Ρώσικη εκκλησία, εγώ τα ακούω στα Ρώσικα γιατί. Γιατί number one είναι Ορθόδοξη εκκλησία και το πρώτο που ήταν, από όταν έπεσε το Βυζάντιο, ούτε Άραβες πήραν, αυτοί γκρεμίζαν το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη. Ούτε Καθολικοί που είχαμε το διαζύγιο, μόνο οι Ρώσοι πέρασε στη Ρωσία. Και η σημαία του Βυζάντιου πέρασε στη Ρωσία. Και η Ρωσία υποστήριζε την Ορθοδοξία. Και τα βιβλία, πώς τα λένε, τα Ευαγγέλια, μεταφράστηκαν στα Ρώσικα. Και μην ξεχνάτε, η γιαγιά του Ιωάννη, τον, πώς το λένε, Τρομερό.
1: Ιωάννη του Τρομερό.
2: Η κόρη του τελευταίου αυτοκράτορα, το Βυζάντιο. Η Σοφία Παλαιολόγου. Δεν είναι έτσι?
1: Ναι, δεν ήξερα ότι ήταν κόρη του Ιωάννη Τρομερού.
2: Ναι, η Παλαιολόγου ήταν. Αυτή ήταν η γιαγιά του Ιβάν, το Γιάννη τον Τρομερό, πώς το λένε. Γιατί τον ονομάσαν οι Εγγλέζοι Τρομερό, δεν ξέρω. Ο Έντουαρτ ήταν καλύτερος, ο Χένρι. Εντάξει, αυτό είναι. Όμως, πας και όταν διαβάζει ο Πάτερ Μιχαήλ, ακούς και ελληνικές λέξεις μέσα. Όταν θα κάνουμε, λέει, будем делать λειτουργείο, δεν λέει κάτι άλλο, λειτουργία το καταλαβαίνεις, λειτουργία θα κάνουμε. Το καντήλι, τα αυτά, όλα παρμένα από ελληνικά. Γι' αυτό είναι, πρέπει να κάνουμε στα ελληνικά, το καταλαβαίνουν. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Αυτό ήταν, πρέπει να μάθουν ελληνικά. Και εγώ τα άμαθα τα ελληνικά στη Σοβιετική Ένωση, δεν τα άμαθα στην Ελλάδα, παιδιά. Γι' αυτό ξέρω, δεν είναι τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά. Εγώ τα άμαθα στη Σοβιετική Ένωση από την πρώτη τάξη. Γιατί αυτοί μας βάζανε να μάθουμε ελληνικά. Δεν πήγαν το Σαββάτο για δύο ώρες. Πού θα μάθεις δύο ώρες ελληνικά?
1: Και δεν νομίζω ότι τα παιδιά θα θέλαν να πάνε να εκμεταλλεύονται, να χάνουν το Σαββατό.
2: Αυτό είναι. Εκεί όταν κάνουν αυτοί γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, εμείς είχαμε, τι θέλει να κάνετε, θα κάνετε αυτά ή θα κάνετε ελληνικά? Ελληνικά, δύο ώρες, κάθε μέρα. Και είχαμε δασκάλους, είχαμε τον Ψηλάντη, καθηγητής στην Ελλάδα. Πήγε Αντάρτης.
0: Να είστε καλά και Κώστα, σας ευχαριστούμε.
2: Γι' αυτό είναι μόνο ελληνικά, γιατί στα αγγλικά, αυτοί είναι οι καθολικοί. Αυτοί είναι που ήρθαν, κάψαν την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι, βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Να είστε καλά και Κώστα.
2: Τίποτα, δεν έχει να
0: κάνει. Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει τώρα η γλώσσα τώρα με την κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι άλλο το κομμάτι του επικοινωνιακού που θέλει να κάνει η Εκκλησία. Το καταλαβαίνω εν μέρη. Έτσι, ότι θέλει να καταλάβουν εκεί οι πιο νέοι που ίσως να μην καταλαβαίνουν. Οκ. Okay. Έχει ένα point. Αλλά θα προτιμούσα να το κάνω στα ελληνικά και να προσπαθούν οι νέοι να καταλάβουν.
2: Στα ελληνικά. Ναι. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά.
0: Έσπα, okay. Να σου αφιερώσω ένα break. Ένα break να σου αφιερώσω. Είπαμε στη διάλειμμα.
2: Καλή. Γεια σου, και μην ξεχάσει να δώσει τη διεύθυνση να. Του κ. Σταύρο.
0: Να είσαι καλά και Κώστα.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Bye, bye.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Το έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής κυβέρνησης Μελβούρνη.
5: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
11: Σε αυτή την πόλη.
12: Σε αυτή την πόλη.
11: Ακούμε Ρυθμός Radio.
13: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
11: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
14: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 11 έχουμε σε εξέλιξη έρευνα μετά τον εντοπισμό πτώματος σε πάρκο στα δυτικά της Μελβούρνης. Έρευνα διεξάγεται. Τα συνεργεία Κατσενάκη λέει κλείθηκαν σε ένα πάρκο στο Τανέιτ στις 4.30 ώρα το πρωί, αφού αναφέρθηκε ότι ένας άντρας του οποίου ταυτότητα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί βρέθηκε νεκρός. Θα γίνει νεκροψία να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Έτσι κόντρα στο καιρό φώναξα μου σ' αγαπώ. Έχουμε τους Αφταλούς να προειδοποιούνται για αυτούς που θέλουν να πάνε στην Κούβα διακοπές, να τα αποφύγουν τα ταξίδια προς την Κούβα, καθώς η χώρα βρίσκεται λέει στα πρόθυρα της κατάρρευσης των καυσίμων και ξεσπούν έντονες διαμαρτυρίες.
1: Ωραίος προορισμός η Κούβα, ρε φίλε, θα ήθελα να πάω.
0: Ναι, και εγώ η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάω να το δω. Είναι... Ελέσχη και έχει σταματήσει ο χρόνος πέρα εκεί, έτσι. Με το εμπάρκο και τα αυτά που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι.

0: Έχουμε δύο αγόρια που συνελήφθησαν για εμπριστική επίθεση σε μπαρ στη Μελβούρνη. Δύο έφηβοι φαίνεται ότι συνελήφθησαν αφού ένα μπαρ έγινε στόχος απόπειρας εμπριστικής επίθεσης για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα το κέν αυτού. Λέγεται ότι δύο άντρες προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο κουβαλώντας και ένα μπιτόνι. Έσπασαν τα παράθυρα στο μπαρ Μπάμπι και προσπάθησαν να ρίξουν μέσα, ξέρεις, την καύσιμη ύλη στο χώρο. Η αστυνομία όμως πρόλαβε και τους συνέλαβε. Καλό αυτό. Γεια σου, Πάγκαλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σήμερα έχει γίνει του μασάζ, του στρίπερ, ό,τι θέλεις. Έχω κουβαλήσει τόσες κοπέλες και έχω μάθει όλα τα καινούργια στριπτιζάδικα και μασατζίδικα. Και έχω βρει κάτι ονόματα. Εντάξει, καταλαβαίνω, παράδειγμα, να λέει, ξέρεις, chili, hot chili massage, salt massage, αλλά πιπέρι massage πρώτη φορά.
0: Πιπέρι massage.
1: Ναι, pepper massage.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: πιπεράτο, ρε παιδί μου, πιπεράτο.
2: Τώρα μου θύμισε κάτι ο Πάγκαλος τώρα που το συζητούσα με έναν φίλο προχθές, ο οποίος δεν πίστευε κιόλας σε αυτή τη δουλειά.
0: Δηλαδή
2: ο Πάγκαλος τώρα μετέφερε κόσμο μέσα στα γνωστά μασατζίδικα και οτιδήποτε. Λοιπόν, υπάρχει δουλειά και μάλιστα να ζητούν οδηγούς για να πηγαίνουν οι ιερόδουλες στα ραντεβού.
1: Ναι,
2: ο άνθρωπος αυτός δεν με πίστευε. Είναι, εγώ ξέρω και άνθρωπο, δηλαδή γνωστό Έλληνα, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά.
1: Στην Ελλάδα ή εδώ?
2: Εδώ, Χριστιανέ μου, εδώ.
1: Α, 50 δολάρια η διαδρομή.
2: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν είναι...
1: Σου λέω, μου είχαν κάνει πρόταση σε μένα, 50
2: δολάρια. Ναι, δεν εντρίφησα σε αυτό, αλλά ξέρω ότι παίρνεις μια κοπέλα, ξέρω εγώ, την πηγαίνεις κάπου, περιμένεις, την παίρνεις, την πας πίσω, αυτό.
1: Και στην Ελλάδα, το λέω, ένα μήνα έκανα αυτή τη δουλειά. Αλλά τι, να παίρνω από κάποιο σημείο του Περιστεριού τέσσερις κοπέλες, να τις πηγαίνω στον Άφλιο, σε ένα μπαράκι. Και ήταν 20.000, προτού μπει το ευρώ, 20.000 ανά κάθε κοπέλα. Δηλαδή ήταν 80.000 να τις πάω στον Άφλιο και 80.000 να τις φέρω. Ξέρεις τι λεφτά υπάρχουν εκεί. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα. Τα μάξι ένα μήνα είχε κάνει τόσα χιλιόμετρα που λέω άσε. Και τα παράτησα.
2: Καταλαβαίνεις,
1: υπάρχουν τέτοιες δουλειές.
2: Άρα υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτό που έκανες εσύ εδώ πέρα δεν ήταν και τίποτα περίεργο.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εμένα άλλα πράγματα δεν μου αρέσουν. Μπαίνουν μέσα στο αμάξι, αλλάζουν, γιατί φεύγουν από το σπίτι, από το... Ας πούμε πανεπιστήμιο, ξέρεις, το ξενοδοχείο.
2: Καλά, τώρα εσύ μεταφέρεις την προσωπική σου εμπειρία. Αυτές ήταν επαγγελματίες. Τώρα πηγαίνανε ντυμένες όπως έπρεπε να πάνε.
1: Τώρα αυτές όλες τις φοιτήτριες μπαίνουν στο αμάξι, αλλάζανε, να βαφτούνε, να κάνουν.
2: Το ερώτημα είναι, εσύ Στράτο θα την έκανες αυτή τη δουλειά, χρειαζόταν να κάνεις μια δουλειά?
0: Τι εννοείς? Ποια δουλειά να κάνω?
2: Να μεταφέρεις κοπέλες από...
0: Γιατί να μην τα μεταφέρω, δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, τη στιγμή που δεν ενοχλείς και δεν σε ενοχλούνε, δεν πιστεύω.
0: Τι έχουν οι κοπέλες, τα παιδιά, να τις μεταφέρουν?
2: Μα όχι, δεν έχουν κάτι. Απλά μιλούσα με ένα φίλο, σου λέω, που τον ξέρεις και εσύ πολύ καλά και με κοιτούσε σαν ούφο. Άντε ρε, λέει, και σιγά μην υπάρχει τέτοια δουλειά και σιγά μην...
0: Ωραία, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει?
2: Ναι, αφού δεν...
1: Όχι, γιατί δεν...
2: Και ο Φέρ θα σου πω και ποιος την έκανε, αν δεν έχεις καταλάβει ποιος.
0: Εντάξει, είναι κακό, είναι.
1: Ανάλογα πώς το παίρνει ο καθένας, μπορεί να του φαίνεται περίεργο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί?
1: Δεν μου, εντάξει. Κοίτα, ήταν ένα διάστημα προτού το COVID ή και στο COVID μέσα, που μου χτύπαγε 2-3 ώρα το πρωί, που δεν υπήρχαν τότε πολλοί οδηγοί και μου έλεγαν θα φύγεις, σαν παράδειγμα, έφευγα από το σπίτι 3 ώρα το πρωί, να πάω πολύ δυτικά, να πάρω μια κοπέλα, να την πάω σε άλλο σπίτι. Και λέω, πού κυκλοφορεί? Και μέχρι να γυρίσω στο σπίτι, με είχε ξανακαλέσει να την πάω σε άλλο σπίτι. Ξέρεις, με το απλικέσω, δεν φοβόντουσαν τίποτα, κανονικά. Και έλεγα, τι στο καλό.
2: Γιατί
1: μετά φοβηθούμε? Από 10-15 διαδρομές διάφορες μέρες, είχα καταλάβει και τι δουλειά κάνει.
2: Δεν κακό είναι.
1: Δεν είναι τίποτα κακό, καταλαβαίνεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Και σου λέω στο COVID κιόλας.
0: Και τι σε νοιάζει, δουλειά κάνει, δεν κατάλαβα ο άλλος. Εσύ άλλη δουλειά κάνει, εσύ άλλη δουλειά κάνει.
1: Δεν το λέμε ότι δεν είναι κακό. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι κακό, εννοείται.
1: Σου είπα, το κακό είναι αυτό όταν αλλάζει μέσα στο αμάξι το ένα και το άλλο που μπορεί, ξέρει να.
2: Ούτε αυτό είναι κακό, ρε Πάγκαλε. Δεν είναι κακό κι αυτό.
1: Είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εντάξει, γιατί να μην αλλάξει μέσα στο αμάξι, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί άμα γίνει ένα τρακάρισμα και τη βρούμε.
2: Γιατί να γίνει τρακάρισμα. Εσύ που προσέχεις δηλαδή, αυτή οδηγάει.
1: Δεν κατάλαβες. Την άλλη φορά όλες έπεσε από πίσω. Πάλι καλά που δεν είχα κόσμο. Τώρα όταν είχα πάρει το Mercedes. Κατάλαβες και είναι μισόγυμνη. Μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει.
2: Να προσέχεις.
0: Το πρόβλημα είναι ότι είναι μισόγυμνη και θα πέσει κάποιος από πίσω. Το πρόβλημα είναι δικό
3: σου. Να έχεις τα μάτια σου μπροστά, όχι στον καθρέφτη.
2: Ορίστε.
1: Μπροστά λέμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Άστερε τώρα.
3: Όταν αλλάζει άλλη τώρα, μην μου πεις ότι δεν παίρνει λιωματάκι τώρα από τον καθρέφτη. Έλα μου τώρα.
1: Να σας θυμίσω πιο παλιά. Να σας θυμίσω πιο παλιά.
0: Είχα 5 καθρέφτες.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Ξέρεις τι κάνουν. Και εγώ το έκανα. Πήρα κάμερα η οποία γράφει και μπρος και πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Οπότε κάνεις και καλά το παγόνι έτσι. Και μετά πάει και βάζει την κάμερα και βλέπεις.
1: Να σας θυμίσω πιο παλιά και το είχα πει και μια-δύο φορές που οι άλλες μου κάνανε λεσβιακό και έκανα φασαρία γιατί δεν με φωνάξαν πίσω. Δηλαδή, το πήρα αυτό.
0: Ναι, τώρα τα θέλει ο κόσμο.
2: Είναι η τελευταία φορά που ακούσαμε τον Μπάγκαλο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα πει, μα γελάκι.
2: Η σεμνή τελετή θα διεξαχθεί σε καμιά εβδομάδα.
1: Δεν είναι τίποτα κακό. Και τώρα εμένα δεν με φωνάξετε.
0: Έλα ρε Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μενέλα.
3: Ένα λεπτό ρε, Τώρα μου θύμισες την ιστορία του ταξιδιού του Ταρίφα στην Αθήνα που μπήκε άλλο λόγιμνη μέσα και άρχισε να την κόβει. Και του λέει, καλά του λέει ρε φίλε, του λέει, δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα γυμνή, αλλά Ταρίφα τώρα παλιά στο επάγγελμα, λέει γυμνή έχω ξαναδεί, λέει, πορτοφόλι δεν βλέπω να κρατάς. Γιατί σου λέει πώς θα με πληρώσεις όταν μου τελειώσει η ταρίφα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι
3: ανοίγμα. Ναι, ναι, μου το θύμισες τώρα, λέει γυναίκα, έχω ξαναδεί γυμνή, λέει, πορτοφόλι δεν βλέπω, λέει. Κατάλαβες. Λοιπόν, να προσέχεις να έχεις το νου σου, Λευτεράκια, αγόρι μου, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα σπορτ και μπορεί να μπλέξεις και με τις αστυνομίες, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο εδώ πέρα.
1: Ναι, γι' αυτό, αυτό λέμε, ότι μπορεί να γίνει κάτι που να βρεις εύκολα τον πελά σου. Εσύ πας στη διαδρομή που σου έχει ορίσει το application, πληρώνεσαι κανονικά και όλες πρόσεχε, VIP θέλουνε, μπλακ, δεν θέλουνε ούτε κόφορ απλά, δηλαδή πολυτέλεια αλλά φθηνό, θέλουνε πολυτέλεια, δηλαδή το μπλακ. Είμαι σε δύση BMW, γιατί μου έχουν πει πολλοί οδηγοί με τα BMW, τα καινούρια που κάνουν VIP. Και πληρώνε καλά.
3: Γι' αυτό ο στράτος πήρε,
0: Ναι ρε.
3: Τώρα ξεκούνται όλοι.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Πώς πηγαίνει.
0: Σε κατάλαβα.
1: Είμαι Mercedes και BMW SUV για VIP και δεν προλαβαίνουμε. Δεν σταματάει να βαράει.
3: Κοίταξε να δεις αν θέλετε. Αν θέλεις να σας πάω και με μπαντιλίκια να πάρω το M3 το δικό μου.
0: Πολύ δυνατό.
3: Αλλά είναι και M3. Λοιπόν, να πάμε και με μπαντιλίκια, αλλά δεν χωράνε πίσω να αλλάξουν. Είναι στενά που.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Τι έγινε, παιδιά. Λευτέρη, πώς πήγε, δεν μου λες. Έκανες πρώτα για να σε βουτήξω τώρα που σε βρήκα Παρασκευή. Έκανες apologize στο σταθμό.
1: Τι να κάνω?
3: Apologize για την άλλη μέρα.
1: Τι είναι αυτό?
3: Ζήτησε συγγνώμη που ήσουν λίγο θέμα. Εκνευρισμένος.
1: Καθόλου. Άκουσε. Μπράβο. Καθόλου. Όταν κάνεις κάτι είσαι υπεύθυνος. Μισό λεπτό. Κάνεις μια ερώτηση και πρέπει να απαντήσω εγώ. Εντάξει,
3: σωστά.
1: Μια ερώτηση και απαντάω εγώ. Ωραία. Είμαι υπεύθυνος για αυτό που λέω και για αυτό που κάνω, αλλιώς δεν θα το έκανα.
3: Σωστά. Αλλά ο σταθμός δεν φταίει, ούτε, ναι, ούτε και ας πούμε η άλλη.
1: Και το ξαναλέω.
3: Όταν με ενοχλείς
1: και ξαναφορείς, να σου το πω, να μην σου λύσω και την απορία. Να λύνω και τις απορίες γιατί πολλοί έχουν διαφορά. Όταν με ενοχλείς ή στεναχωρείς ένα δικό μου πρόσωπο, εγώ θα το κάνω δύο φορές. Μη το κάνεις για να μην σου το κάνω. Τέλος.
3: Ναι, εντάξει, ωραία,
1: είναι
3: λοιπόν,
1: κανόνας οικογενειακό. Αυτό τίποτα άλλο. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περνάτε
3: όμορφα. Τα μάτια σου που είσαι στον δρόμο, όχι στον καθρέφτη.
0: Για πες δε Μενέλα τώρα.
3: Λοιπόν, ρε παιδιά, καλημέρα. Ωραία δουλειά αυτή, αν το έχουμε στο νου μας.
0: Ναι, εδώ και ένας φίλος εδώ λέει, ο Τάκης. Λέει, αν δεν βρίσκει το οδηγό, εγώ είμαι εδώ, να το ξέρετε. Σιγά μην έχανες
3: εσύ. Ναι, αλλά και δικό σου αυτοκίνητο.
0: Έχει και δικό σου αυτοκίνητο, δεν έχω δικαιώσει.
3: Εντάξει, δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε, έχεις πετρέλα, έχεις φορές, έχεις αυτό, εντάξει, το μάτι-μάτι θα πάρουμε, αλλά έχουμε και φορές. Έχουμε και πετρέλαια. Λοιπόν, τι γίνεται στο Αιγαίο, ρε παιδιά, κάτι διαβάζω τώρα τελευταία και αρχίσανε πάλι και τζουλώνουν και οι δύο να μην. Τι γίνεται, ξέρετε τίποτα εσείς?
0: Τι εννοείς, με αυτά που λένε οι Τουρκοί? Με αυτά που λένε οι
3: Τουρκοί. Με κάτι ψαράδες που σήμερα έβλεπα ότι ξαναπήγαν εκεί στα Ήμια κοντά και τους κυνηγούσαν, τους γυρίσαν και τα πολυβόλα πάνω τους οι Τούρκοι, για το φυλακή της Τουρκίας. Δηλαδή το πάνε φυρί-φυρί, αλλά νομίζω ότι το πάνε γιατί έχουμε εκλογές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και οι δυο μεριές. Και οι δυο μεριές έρχονται εκλογές και νομίζω κάπου ένας είναι να ξεσπάσει στην πλάτη τα λουνού.
2: Αυτά γίνονται, ρε Σιμενέλα. Συνέχεια γίνονταν. Δεν θα σταματήσουν αυτά να γίνονται. Ό,τι και αν γίνει. Και μην περιμένετε από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή, όλα να ησυχάσουν έτσι αγγελικά πλασμένα να γίνουν.
0: Επανήλθαμε στην κανονικότητα των, του εναέριου και των παραβιάσεων στον αεροχώρο και αυτά που έχουμε χρόνια τώρα. Δεν είχαν σταματήσει. Λίγο τώρα απλά είναι για εσωτερική κατανάλωση όλα αυτά τώρα για τους Τούρκους.
3: Ναι, είναι όμως για εσωτερική κατανάλωση.
0: Καλά,
3: γιατί
0: δεν
3: εμείς,
0: δηλαδή.
3: Παράδειγμα στο νησί μας φέτος θα βάλουμε και ακτογραμμή, ας πούμε, να πηγαίνει απέναντι και να συνδεθούμε, ας πούμε, κάνουμε λιμάνια καινούρια, να υποδεχόμαστε τουρίστες και όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά βλέπεις ότι οι άλλοι το πάνε, ας πούμε, αντέτ Μουχαμέτ που λέμε, δηλαδή θέλουν και καλά γαλάζια πατρίδα. Και θα το περάσει και μέσα στην κυβέρνηση πάλι άλλο. Και πού είναι εκείνος ο Άδωνης? Καλά, δεν είναι υπουργός τώρα εξωτερικών οτιδήποτε, αλλά πού είναι κάποιοι από την Ελλάδα να κάνουν ένα διάβημα?
0: Ο Άδωνης.
3: Στο ΝΑΤΟ. Ήταν παλιά ο Άδωνης, δεν ήξερε ότι όταν ανακηρύξαν τη γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι, ο Άδωνης
0: έχει άλλη αποστολή τώρα. Έχει αποστολή επικοινωνιακή να ξεπλύνει όποιον κατηγορείται
3: είναι
0: από την κυβέρνηση. Όχι.
3: Είναι όποιος είναι βρώμικος.
0: Ναι, τον έχουν βάλει να ξεπλένει, να βγαίνει εκεί, να αλλοιώνει χαρακτήρες μαζί με την ομάδα αλήθειας εκεί πέρα που έχουν τη δικιά του σελίδα, να τα φτιάχνουν ωραία τα πραγματάκια. Το πάει καλά το έργο.
3: Να μας πουλάει σανό, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Αυτά, ρε παιδιά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Καλό.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
3: Να είσαι καλά. Νικολάκη, χάρηκα που σ' άκουσα. Καιρό έχουμε να σ' ακούσουμε.
2: Να είσαι καλά, ρε Μινελά.
3: Οι ντομάτες πώς πάνε, ρε φίλε? Σήμερα έχουν 15, αύριο έχουν 40. Τι λέει?
2: Χαμός γίνεται. Χαμός.
3: Ο κακός χαμός, έτσι.
2: Εντάξει, δεν είναι και εποχή της ντομάτας τώρα, οπότε καταλαβαίνεις.
3: Εντάξει, αλλά οι φαρμαδόροι νομίζω είναι πιο αδικημένοι από όλοι.
2: Κάποια επαγγέλματα, ειδικά αυτά.
3: Είναι.
2: Μονοπόλια, φίλε, μονοπόλια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σου.

0: κάποιο τρένο.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει και σε όλο αυτό που λέει ο Στράτος, που πάντα καπάκι θέλει να πάει την κουβέντα, λέει και εκεί που το συμφέρει φυσικά, δεν λέει ότι σβήθηκαν τα 300 εκατομμύρια χρέος και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, ένα-ένα, κάτσε ρε, να σου απαντήσω. Για να μπει στο άρθρο 44, αυτό, έτσι ήταν, άρθρο 44 λεγόταν. Να σου πω για να καταλάβεις, γιατί η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Για να μπει στο άρθρο 44 πρέπει να συμφωνήσει το 70% ή 80% ή 70% των πιστωτών.
2: Παραπάνω.
1: Το 80% των πιστωτών.
2: Και οι υπόλοιποι να δεχθούν διακανονισμό.
1: Ναι, δεν μπορούν, είναι αναγκαστικά. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο από τη στιγμή που αυτοί που συμφωνούν, που έχουν το 80% των χρεών. Το ελληνικό κράτος δεν συμφώνησε σε αυτό, πήγε την άξια δικαστήριο. Οπότε από τα 300 εκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου ήταν πάρα πολύ λίγα. Έτσι. Ήτανε το χρέη προς την ΕΝΗ και στην ΕΝΜΕΤ, αν τη θυμάστε. Αυτά ήταν τα χρέη της ΑΕΚ. Και πολύ πιο λίγα για το δημόσιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, για την τζάμπα σοχιά που λες. Η ΑΕΚ πήρε 20 εκατομμύρια από τα 100 που δικαιούται όπως οποιοδήποτε φτιάχνει κάποια αθλητική εγκατάσταση. Δεν της χάρισε κανείς κάτι. Αυτό. Όλα τα άλλα τα βάλε η ΑΕΚ, τα λεφτά τα 80 εκατομμύρια. Τώρα, αν εννοείς την υπογειοποίηση που έγινε απ' έξω το γήπεδο για να αποσυμφορηθεί ο δρόμος και τα τούνελ που γίνανε, αυτό έπρεπε να γίνει, δεν μας ενδιαφέρει, είναι καλό για το κράτος. Δεύτερον, μιλάς για το Μαρινάκι ότι έπρεπε να στείλει το Γάβρο στην Τρίτη Εθνική. Όχι, ο Μαρινάκης δεν πήρε το Γάβρο ξεχρεωμένο. Ο Κοσκοτάς άφησε το Γάβρο χρεωμένο, τον πήρε ο Κόκαλης, ο οποίος ξόβλησε την ομάδα μετά από 20 χρόνια πρωταθλημάτων και Champions League που έβγαινε για να πάει τα μπικικίνια διορισμένος πρόεδρος και όταν πήρε τις μετοχές στο όνομά του, τότε πούλησε στον Μαρινάκη την ομάδα, ο οποίος πήρε ένα γήπεδο το οποίο δεν του ανήκει, ήταν του εθνικού, ήταν δημοσιοοικόπεδο, το πήρε ο Ολυμπιακός, το εκμεταλλεύτηκε με δάνεια από τράπεζες που δεν τα πλήρωσε, έτσι, για να τα λες τα πράγματα όπως πρέπει. Αυτά. Για να μην παραμυθιάζεσαι.
0: Σβήνει να μη δω. Αν ξημερώσει σε χανό.
1: Έχουμε και ηλεκτρικά οχήματα, Λιωτάκης. Και από κάτω λέει Τάσος μου γερνο. Για σένα λέει δουλεύω καρδιά.
2: Συνεχίστε έτσι και δεν σας βλέπω να δουλεύετε πολύ καιρό.
1: Ναι, τι το τους...
2: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και το Τάσος μου,
1: ναι,
2: είναι και οι δύο νυμφευμένοι.
1: Ναι, είναι. Ναι, δεν σας βλέπω καλά. Να στείλουμε τον Δημήτρη, τον Μπλου, που δεν είναι νυμφευμένο, να πάει. Να...
2: Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι, πολύ καλό. Μπορεί. Καλημέρα στον Δημήτρη.
2: Έχει και το ύφος λίγο.
1: Ναι, το έχει. Ήρει, κάνει.
2: Παιδιά, σας παρακαλώ, καλημέρα, άμα είναι ο κύριος Μπλούχος στο τηλέφωνο.
3: Δεν μας λες, κύριε Ατάκη.
2: Κύριε Μπλούχο, κύριε Μπλούχο, συγγνώμη, μία παρένθεση. Επειδή είναι και Παρασκευή τώρα, δεν αφήνουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά?
3: Όχι, δεν τα αφήνουμε. Όχι,
2: έχουμε κουράσει τον κόσμο, ρε φίλε. Να μιλάμε για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, να μην κουράσαμε.
3: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πρωταγωνιστούν. Εσείς ήσταν ύπαρκτοι. Αν είχατε θέματα, εσείς θα έλεγες το ίδιο, δεν θα έλεγες.
1: Για πες μου, έλα, πάμε λίγο να. Τι θες να πεις?
3: Δεν μου λέει, κύριε Ανταλίδη, που το Πάσιο έπαιρνε, λέει, τα πρωταθλήματα του ίδιου. Ναι. Του τα χάριζε κανένα τα πρωταθλήματα?
1: Βέβαια το χάριζε.
3: Ποιο το χάριζε? Πες μου ένα πρωτάθλημα.
1: Όλα.
3: Που αδικήθηκες και δεν το πήρες.
1: Όλα τα
3: πρωταθλήματα. Που έχουν πάρει.
1: Όλα τα πρωταθλήματα τα πήρες.
3: Τώρα μιλάς με αταλίδικα, με αοριστολογίες ως συνήθως. Ένα δεύτερον.
1: Ναι.
3: Βάλατε τη θύρα 21 και πλάκωσε στο ξύλο τους παίχτες για να συνενέσουν στο διακανονισμό των χρεών ή όχι?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Το έχει πει ο Τσάρτας, δεν τα λέω. Αλλά το ξέρει, κάτι στον Κινέζο.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Να ξεραθεί που δεν το ξέρει.
2: Ηχητικό του Τσάρτα. Ηχητικό του Τσάρτα.
3: Βεβαίω, άστα με που πουλάει τρέλα τώρα σε τα μάτια τώρα. Πουλάει τρέλα ο άνθρωπο.
1: Ναι, μωρέ.
3: Ύστερα, του Κόκκαλη του ρυθμίσαν τα χρέη. Δεν του τα χαρίσαν.
2: Ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι.
3: Το κατάλαβε.
2: Ο Στράτος. Ο Στράτος. Δημήτρη, ένα δευτερόλεπτο να σου πω λίγο κάτι. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ο Στράτος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι οπαδός. Έχεις την πεποίθηση εσύ αυτή τη στιγμή ότι θα πείσεις στο Στράτο ότι έχεις δίκιο?
1: Δεν λέω καμία αρλούμπα. Είναι αλήθεια αυτά που λέω όλα.
2: Α, κάτσε εσύ και μίλα.
1: Τι του κάναν του Κόκκαλη? Τι του κάναν του Κόκκαλη? Τι του κάναν του Κόκκαλη? Τι του κάναν του Κόκκαλη?
3: Του τα ρυθμίσαν τα χρέη. Και τι του,
1: του κρατήσανε? Τις μετοχές του Ολυμπιακού.
3: Τι του κρατήσανε, ρε?
1: Τις μετοχές.
3: Ξεχρέωσε και πήρε τις μετοχές. Ναι, όταν ξεχρέωσε.
1: Διορισμένος πρόεδρος. Ναι, σωστά, εντάξει.
3: Όπως
1: το ίδιο λέμε.
3: Καλά, ρε, λιγμένα, παίρνει. Ποιο είναι ο ρυθμό πρόβλημα. Όπω αγοράζει ένα σπίτι, μέχρι να το ξεχρεώσει, δεν έχει την κυριότητα. Το έχει τράπεζα. Μόλι το ξεχρεώσει, παίρνει την κυριότητα.
1: Ήταν διαχειριστή, δηλαδή. Διαχειριστή. Διαχειριστή.
3: Όπω. Όχι, αγόρι μου γλυκό. Όπω όταν παίρνει ένα μάξι και πληρώνει δόσει, μέχρι να το ξεφλήσει, την κυριότητα την έχει τράπεζα.
1: Ναι.
3: Όταν το ξεφλήσει, γίνεται δόσει, μέχρι να το ξεφλήσει, την κυριότητα την έχει τράπεζα.
1: Ναι.
3: Όταν το ξεφλήσει, γίνεται άρση παρακράτηση κυριότητα.

0: Τα υπόλοιπα τα πήρατε δάνειο από την, από τη Λαϊκή Τράπεζα και την Εθνική και δεν έχετε εξοφλήσει ούτε μία δόση. Έλα τώρα με τα αυτά.
1: Το δικό σα το έχετε γκρεμίσει με τον σεισμό.
0: Μα τα γκρέμισε ο Γρανίτα, βεβαίω. Και είχαμε 22 χρόνια, είμαστε χωρί γήπεδο.
1: Εγώ το γκρέμισα. Εσύ το γκρέμισε. Ο Γρανίτα ήταν Ολυμπιακό και δεν το ξέρουμε.
0: Πασόκ ήταν.
1: Ρε, άλλο γιορτάω, ήταν Ολυμπιακό.
0: Παιδί του Κόκαλη ήταν.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Άμα εσεί είστε εξαγορασμένοι, είστε Γιουσουφάκια, εγώ σε φταίω.
0: Θα λες, μάλιστα κύριε πρωταθλητά, θα λες. Δημήτρη, ανταποκρίθηκες.
1: Τώρα κάτι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ρε, ό,τι και να λες τώρα, εσένα δεν μου καίγεται καρφί από αυτά που λες τώρα, εσύ γαβράκι.
1: Επειδή το μεγαλείο του θρύλου δεν θα το φτάσει.
0: Ποιο μεγαλείο. Μεγαλείο
1: λέει του θρύλου. Και επειδή κρατάς ένα μικρόφωνο και δεν μπορούμε να παρατάμε τη δουλειά μας συνέχεια να παρατάμε.
0: Εγώ απαντάω σε αυτά που γράφετε. Διαβάζω όλα τα μηνύματα που λέτε. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα που λέτε. Τώρα, αν θέλετε να ακούτε αυτά που θέλετε εσείς.
1: Ρε, ελληνικά καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά, μια χαρά δεν καταλαβαίνω.
1: Ενώ εγώ πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου να σε βάλω σε ένα θέση.
0: Δημήτρη.
1: Δημήτρη. Που το παίζει στόχο.
0: Ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κυρίας Οξάνας.
1: Πού τι, δεν είναι εδώ.
0: Τι, αφού βγήκε στο τηλέφωνο και σε ψάχνε, με εμάς δουλεύει. Ναι, Ολυμπιακός είναι.
1: Όχι, ούτε τηλέφωνο.
0: Έλα ρε, σε παρακαλώ, έχω ακούσει εγώ ο Στράτος και όλος ο κόσμος.
1: Ο Κυρκώστας μου πουλάει παπά.
0: Όχι,
1: θέλει να με κάνει πάντα. Εδώ βάζει με λεφόρα, δεν τα ξέρεις καλά.
0: Εγώ δεν τα ξέρω καλά.
1: Δεν τη θέλω ρε κύριε την Όλγα, την Οξάνα θέλω να πάω να κάνω μασάζ.
0: Μα η Οξάνα απάντησε. Πήρε εδώ τηλέφωνο και απάντησε.
1: Α, την Οξάνα τώρα. Την Οξάνα εγώ θα πάω, δεν θα πάω. Δεν θα είμαι. Δεν έχω κάποιον να με κρατάει πίσω με παντόφλα.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Θα πάω, άκου που σου λέω. Εγώ τώρα ξέρω τι σου λέω. Έτσι που λες κύριε Αταλίδη, όταν θα μιλάς για το μεγαλείο του θρύλου, θα προσέχεις τι λες. Γιατί υπάρχουν γάβροι ανά πάσα ώρα τη στιγμή έτοιμοι να σε κατασπαράξουν.
0: Μιαου!
1: Τα χαπιά έχουμε. Γατάκι. Γατάκι, φωνιά που κάνει. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς.
0: Μην κουνάς το κεφάλι σου πολύ, ρε. Για μένα λέει, για μένα το
1: πέ.
0: Μην κουνάς το κεφάλι σου πολύ.
1: Στα βαζελάκια θέλω να στείλω ένα μήνυμα, επειδή είναι πολιτισμένοι φιλαθλοί και Ευρωπαίοι, με ευρωπαϊκούς τίτλους κλπ. Τώρα που θα πούμε στο ΆΚΑ να το έχουν σκουπισμένο, σκουπαρισμένο, τα τζάμια καθαρά, όπως αρμόζει στο επίπεδό τους. Μην τα αφήσουν εκεί πέρα τη μέλη του το γήπεδο, επειδή θα πει η ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης, ονόματι Ολυμπιακάρα, η αρμάδα του Μπαρτζόκα. Αυτά. Γεια σας γαβράκια και όπου... Και από το βρείτε τον Αταλίδη, καταβράξτε τον. Γιατί μιλάει κατά του Ολυμπιακού. Bye.
2: Τον ονείρων.
0: Σκέφτεσαι να περνάς από καμιά αυλή και να σε βγάλουν πολλά στο συντρέφου. Θα φάνε πέτρες μετά. Θα μου κάνει και χουλιγκάνι, μην το ξέρω να θα δούμε.

0: στο γέλιο.
1: Ωραία η Κύπρος, φίλε, υποστηρίζουμε Κύπρο.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, Κύπρο υποστηρίζω. Να σου πω την αλήθεια, εγώ Κύπρο θα ψήφισα.
0: Με κοχή.
2: Το 12 θα το έδωνα στην Κύπρο.
1: Χαλαρά, 15 μου σου πω.
2: Και 20.
1: Αντιγόνη Μπάξτον.
2: Έτσι λέγεται, κυρία.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ διαβάζω.
1: Πώς το τραγούδι να το ακούσουμε, ρε.
2: Διαβάζω. Ποιο? Το Γιάλα.
1: Γιάλα.
0: Τα χείλη μου φιλούσες και με το αίμα της αυγής πάνω.
3: Θέλω να
0: μου
3: πω και το φίλο το Μενέλαο πώς... να μην ανησυχεί για γαλάζιες πατρίδες και λοιπά, γιατί ο μεγάλος ηγέτης Κούλης φυλάει Σαουδική Αραβία, Κύπρο.

0: Έλα κύριε Κώστα.
1: Αλό.
0: Αλό. Κύριε Κώστα, σας ακούμε.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι. Που ξαναπαίρνω. Αλό.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι. Ο κύριος Λευτέρης έφυγε. Θα σας πω πως με κάνει μασάζια ξανά.
0: Ναι.
1: Θέλετε.
0: Ναι, πες μου.
1: Πεπεράτο που το είπε ο κύριος Λευτέρης. Παίρνω με πεπέρι, hot πάπρικα, ένα μπουκάλι βότκα, σε ένα ποτήρι έτσι ανοιχτό σαν πιατάκι, βάζει το κόκκινο το πεπέρι μέσα, το ανακατεύει, βάζει και λίγο ελαιόλαδο και πίνουμε από 50 grams, 50 γραμμάρια, προτού το μασάζ και ύστερα με κάνει από πίσω μασάζ, από μπροστά. Όμως προσεκτικά, γιατί από μπροστά είναι
0: επικίνδυνο.
1: Η καρδιά.
0: Ναι.
1: Με αυτό το πιπεράτο, τη βότκα πιπεράτη, γίνεται κατευθεία φράζης.
0: Λίγο σαν αρχαίο ελληνικό όργιο δεν είναι αυτό.
1: Καλά, όλα είναι αρχαία ελληνικά. Ό,τι να μην πάρεις είναι αρχαία ελληνικά. Και γίνεται σάμα ότι είσαι 20 χρονών πάλι. Γιατί μπαίνει μέσα στο σώμα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά το λέω. Και κατευθείαν το κρύωμα, λαιμός, τα πάντα, όλα σηκώνονται, όλα γίνονται καλά. Αυτό είναι το πεπεράτο μασάζ. Γιατί με το κάνει κάθε Τετάρτη όταν είναι εδώ, τώρα είναι στο Ντουμπάι, όταν θα έρθει, το πρώτο μασάζ λέει θα το κάνει στο κύριο Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Bye.
1: Γεια σας. Συγγνώμη που
0: ξαναπήρα. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια.

0: Δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου, ρε φίλε. Έρευνες λένε ότι αν δεν κάνεις 5 φορές σεξ την εβδομάδα,
1: να,
0: κινδυνεύεις, λέει, να έχεις ψυχολογικά προβλήματα.
1: Σωστό. Τώρα φαντάζομαι αυτούς που κάνουν 5 φορές το χρόνο.
0: Το εξηγεί, ρε παιδί μου, όχι.
1: Δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση να ξέρει, για να μας πει ότι άμα ένας άνθρωπος έχει σεξουαλική ζωή πολύ καλή, ότι είναι ευτυχισμένος. Έτσι. Όποιος δεν έχει σεξουαλική ζωή καλή, υπάρχουν προβλήματα. Ψυχολογικά.
0: Οι έρευνες, λέει, δείχνουν ότι η συναισθηματική και σωματική οικειότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχική ευεξία.
1: Γιατί διαφωνεί κανείς με
0: την
1: αυτό?
0: Την ανακούφιση από το άγχος και την ικανοποίηση από τη σχέση.
1: Εννοείται.
0: Επίσης, λέει, αυτή η υγιή στοργή και σύνδεση βοηθάει τον εγκέφαλο να απελευθερώσει ντοπαμίνη και οξυτοκίνη, χημικές ουσίες που συνδέονται με τη συναισθηματική άνεση, την προσκόλληση και τη χαλάρωση. Ρε φίλε, οι επιστήμονες το λένε. Αλλά έτσι ακούγεται και λίγο σαν καταναγκαστικό έργο. 6 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή σε κόκκο.
1: Εντάξει, 6 φορές την εβδομάδα δεν είναι και λίγο. Είναι πολύ.
2: Ναι, Νίκο, τώρα τελευταία πέλη στο Βακιανάκη, γιατί από ό,τι έχω μάθει, τσακώθηκε με τους Τσαντήρ Μαχαλά και το γύρισε λίγο στο πιο ευάριστο στο κοινό ρεπερτόριο. Πρώτα άκουγε ότι το αρέσει από το νου. Την ριντάχτα και πάλι την ριντάχτα.
0: Δυνατό να καταλάβω.
1: Τι να καταλάβει, αφού είναι άσχετο ο άνθρωπο. Δεν,
0: δεν είχα και το μυαλό μου εδώ.
1: Δεν είναι, είναι από μουσική παιδεία, είναι ξού κατηγορία. Τι να του πει τώρα. Δεν ξέρει να διαχωρίζει τις καταστάσεις. Λοιπόν, τι λέγαμε?
0: Έχω ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικό μήνυμα, δεν μπορώ.
1: Τόσο προσωπικό?
0: Ναι, θα ανοίξω μπιφ και δεν γίνεται.

0: Οπότε έτσι θα μπορείς να περπατάς στον δρόμο, ας πούμε, και να ξεχωρίζεις ποιοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, θα είναι από έλλειψη σεξ.
1: Τώρα χωρίς πλακά.
0: Το ότι, και επίσης να σου βάλω και κάτι ακόμη. Έχεις δει ανθρώπους που τρώνε, ρε παιδί μου, σοκολάτα σαν τρελή?
1: Λένε ότι σοκολάτα είναι υποκατάστατο. Ναι, είναι υποκατάστατο.
0: Δηλαδή, εγώ άμα θα δω να πούμε έναν άντρα ή μια γυναίκα να τρώει σοκολάτα, θα το λυπηθώ.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Τρώνε σοκολάτα γιατί προφανώς έχουν έλλειψη από σεξουαλική ζωή. Τώρα, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλή σεξουαλική ζωή, σεξουαλική υγεία δηλαδή. Υπάρχουν ψυχολογικά, υπάρχουν ψυχοσωματικά, υπάρχουν χωρισμοί.
0: Βέβαια, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να δούμε και τι σημαίνει σωστή σεξουαλική υγεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί για άλλον, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι μια φορά στους 9 μήνες. Και για άλλον μπορεί να είναι 9 φορές την εβδομάδα. Δεν ναι. ξέρεις. Ξαρτάται. Βέβαια, λέει ο άλλος, 9 φορές την εβδομάδα, ναι, με την ίδια γυναίκα. Έχει και αυτή την απορία, δηλαδή, να, άμα θες να το ιντρικάρεις.
1: Κοίταξε τώρα με μια γυναίκα. Κάποιος μπορεί να μην έχει
0: σχέση. Βοήθαμε λίγο.
1: Κάποιος μπορεί να μην έχει σχέση.
0: Βοήθα λίγο.
1: Μπορεί να μην έχει σχέση και να πηγαίνει με διαφορετικές γυναίκες. Okay,
0: όχι,
1: αυτό
0: λέω,
1: είναι,
0: να είναι και παντρεμένος, ρε παιδί.
1: Αλλά όταν είσαι παντρεμένος. Ναι. Κοίτα, δεν είναι μόνο το σεξουαλικό κομμάτι.
0: Ποιο, για το σεξουαλικό μιλάμε τώρα. Δεν είναι το κοινωνικό κεφάλαιο.
1: Πίσω από το σεξουαλικό κρύβονται και άλλα προβλήματα. Κρύβονται και άλλα θέματα. Η επαφή με τον άνθρωπό του, ρε παιδί μου. Είναι θέμα.
0: Μου το μηδενίζεις τώρα. Μη μου
1: μην το κάνεις, τώρα. Μην το κάνουμε σταρκικό τώρα τελείως.
0: Σταρκικό είναι.
1: Όχι, δεν είναι σταρκικό. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το σταρκικό.
0: Κοίταξε. Εξάλλου, μην ξεχνάς και εκείνο το αρχαίο ρητό,
1: ναι,
0: που λέει.
1: Τι λέει?
0: Ψυχή δυνατή, σάρξ αδύναμος.
1: Ναι, και πού κολλάει αυτό τώρα?
0: Αυτό ακριβώς σου λέει. Ότι άμα η σάρκα δεν είναι δυνατή, δεν σου δίνει και δύναμη ψυχής.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει το σαρκικό και υπάρχει και το κομμάτι της επαφής για τους ανθρώπους που είναι μαζί. Όταν δεν είσαι με τον άνθρωπο, δεν είσαι επαφή, το χάνεις. Τώρα δεν μιλάμε για το άλλο κομμάτι, όπου κάποιος είναι ελεύθερος και μπορεί να πηγαίνει μία από εδώ, μία από εκεί. Εντάξει, μπορεί να έχει σεξουαλική ζωή, καλή, οκ. Okay, αλλά ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πολύ καιρό μαζί και αυτά. Και έχουμε και πρόβλημα. Γενικότερα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Πιστεύω να το αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Έτσι, και από νέες, νεαρές ηλικίες. Δεν μιλάμε για τους μεγαλύτερους μόνο.

0: Είπαμε και στην αρχή, φίλε, ότι έφυγε η κοπέλα, η 17χρονη, ναι.
1: Τα ακριβά.
0: Και η δεύτερη κοπέλα που πάει από τον 8ο όροφο.
1: Λόγω δεν
0: είχα. Είπαμε, θέλουμε παιδιά ευτυχισμένα, όχι επιτυχημένα.
1: Γυρνάμε, ούτε εγώ.
2: Κύριο Κώστα λέει: μουσουλμάνοι το κάνουν μόνο Πέμπτη. Όχι, κύριε Κώστα, διαφωνώ.
0: Δηλαδή, μόνο Πέμπτη.
2: Δεν το κάνουν μόνο Πέμπτη. Όχι. Μέτρα
0: να χωράμε. Δεν το ξέρω, αυτή την πληροφορία δεν την ήξερα.
2: Όχι, δεν το κάνουν μόνο Πέμπτη. Το λέω από μουσουλμάνο, έγκυρε.

0: Ρε τον Άρα. Είδα το Ρέμο στο Λαζόπουλο.
1: Ναι.
0: Φίλε, εκπληκτικός, έτσι. Έκανε και ένα πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα στον, στη Μαρινέλα.
1: Και σιγά μην δεν έκανε.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Με πολύ σεβασμό ένα τραγούδι το οποίο το ντουμπλάρισε και το έλεγε αυτός επί σκηνής και με ολόγραμμα τη Μαρινέλα από πίσω. Το τραγουδούσε η Μαρινέλα το μισό και το άλλο μισό ο Ρέμος, ναι, και οι δύο μαζί. Αλλά σου λέω, ήταν τόσο σεβαστικό που πραγματικά ήθελα να το χειροκροτήσω αυτό το κομμάτι, έτσι. Πολύ όμορφο, μπράβο.

0: Έλα, Ευάγγελος.
1: Καλημέρα στους Λεβέντες.
0: Καλημέρα στο Λεβέντη.
2: Λίγο με τρομάζεις αυτό με το Λεβέντες.
0: Μπορώ να το λέω ο Λεβέντης, το Λεβέντη.
1: Ο Λεβέντη,
0: εντάξει.
1: Ο Λεβέντης είπε το Λεβέντη, Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Χαίρε Λεβέντη. Χαίρε Λεβεντιά.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν, εγώ είμαι τώρα εγώ εδώ στην Αυστραλία 14 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχω παρατηρήσει, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό το σεξ.
0: Τι εννοείς?
2: Γι' αυτό μιλάμε κιόλας.
0: Τι εννοείς είναι σε μεγάλο βαθμό?
2: Εγώ πρόλαβα, διάβασα το μήνυμά του, γι' αυτό το προλαβαίνω.
1: Μπράβο.
0: Τι εννοείς το σεξ?
2: Υπάρχει, λέει, το σεξ, αλλά κάποιοι δεν γνωρίζουν τον έρωτα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για το σεξ. Έτσι, μην τα βάλουμε. Θα το χάσουμε.
1: Ναι, αλλά. Για την Αυστραλία μιλάς τώρα.
2: Όχι, δεν μιλάω. Για το ανθρώπινο γένος μιλάω.
1: Α, για το ανθρώπινο γένος.
2: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Αυστραλία, Ουρουγουάη, Ελλάδα ή Πεκίνο.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς καλώς ή κακώς ζήσαμε στην Ελλάδα και ζήσαμε διαφορετικά. Καταλαβαίνεις.
0: Νομίζω ότι
1: δεν μπορώ να επεκταθώ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Βαγγέλη.
1: Με κατηγορήσουν.
0: Να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Νομίζω ότι ο έρωτας που τον αναφέρουμε υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Απλά δεν μπορώ να τον πούνε με τη λέξη συγκεκριμένη. Να το λένε γενικά.
2: Ναι, δεν το λένε
0: αυτό.
2: Να σου πω.
1: I'm falling in love.
0: Ναι.
2: Να σου πω και κάτι άλλο, ναι. Βαγγέλη. Εμείς μπορεί να γεννηθήκαμε, να ζήσαμε, να μεγαλώσαμε και να ερωτευτήκαμε στην Ελλάδα. Έτσι. Όπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι ανάλογα μεγαλώσαν, γεννηθήκαν, ερωτευτήκαν στις αντίστοιχες χώρες τους. Σαφώς γνωρίζουμε τον έρωτα σαν θεότητα. Ξέρουμε ότι ο έρωτας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα το σεξ πολλές φορές μπορεί να το κάναμε και παράλληλα με τον έρωτα, με αυτόν που ήμασταν ερωτευμένοι ή και με αυτούς που δεν ήμασταν ερωτευμένοι και ήταν απλά σαρκικό.
1: Όχι, μιλάω για αμοιβαία αισθήματα, Νίκο.
2: Καλά, κοιτάξτε, όποιος κάνει σεξ δεν το κάνει και από μίσος, να σου πω.
1: Εάν ήσουν ερωτευμένος, δεν θα μπορούσες να κάνεις σεξ με μία που δεν θα
0: ήσουν ερωτευμένος. Μπορεί να ξεκινάει από έρωτα και να πηγαίνει σεξ.
2: Σίγουρα. Ή μπορεί να ξεκινάει και από σεξ και να πηγαίνει σε έρωτα.
0: Ναι, γιατί το μυαλό λίγο τρελαίνεται πάνω σε αυτές τις διαδικασίες. Το ορμονικό του σύστημα παθαίνει εμπλοκή.
2: Μα είναι αλληλένδετο. Ναι. Όπως μπορεί ο έρωτας να καταλήξει σε σεξ, έτσι και το σεξ μπορεί να καταλήξει σε έρωτα. Τι σημασία έχει?
1: Δεν νομίζω από το σεξ να καταλήξει σε έρωτα.
2: Γιατί?
1: Όχι, αγόρι.
2: Έλα ρε εσύ τώρα να πούμε. Βγαίνεις με μια. Τώρα να το ισοπεδώσω λίγο. Βγαίνεις με μια γκόμενα να πούμε και βγαίνετε και κάνετε σεξ και μετά την ερωτεύεσαι. Τι, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι αχ, τι όμορφη που είναι και τι ωραίο
1: είναι ο εσωτερικός κόσμος. Μιλάμε για συνεχόμενο σεξ. Ρε Νίκο, μιλάμε για συνεχόμενο σεξ. Όχι 5 λεπτά και φύγε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, Νίκο. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είναι η άποψή μου.
2: Α, σωστά. Πάντως, ναι. Και σεβαστή.
1: Ναι.
2: Εξάλλου υπάρχουν και άντρες και γυναίκες που αν δεν ερωτευτούν δεν μπορούν να κάνουν σεξ.
1: Νομίζω ότι εδώ στην Αυστραλία έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει έρωτας, φίλε. Έτσι νομίζω.
2: Ποιοι, εμείς?
1: Είναι δικές μου απόψεις αυτές.
2: Εμείς ξεχάσαμε, δεν καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Όχι, έχουν ξεχάσει, δεν είπα για εμείς.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Με καταλαβαίνεις, μπράβο ρε Στράτο ρε φίλε, με καταλαβαίνεις αγόρι μου.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μπράβο ρε αγόρι.
2: Για τον έρωτα στους νέους,
0: λέτε. Γενικά μιλάω εγώ τώρα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επαφής των ανθρώπων, είτε λέγεται σεξουαλικό είτε λέγεται ερωτικό, υπάρχει πρόβλημα, τεράστιο.
1: Μπράβο, αυτό θέλω.
2: Άλλο, αυτό είναι μια άλλη επέκταση ρε παιδιά τώρα. Εμείς ξεκινήσαμε στο
0: χαβαλέ. Εμείς το ξεκινήσαμε στο χαβαλέ, αλλά βλέπεις ότι το θέμα πάει και σε πιο σοβαρό.
2: Εντάξει, το πιο σοβαρό είναι. Το πιο σοβαρό είναι και αυτό που λέει εδώ ο Εμμάνουελ, που λέει ότι η Δύση έχει μεγάλο πρόβλημα με την υπογεννητικότητά μας, το στρες της καθημερινότητας.
0: Σωστός λέει ο κύριος. Σωστός ο κύριος.
1: Νομίζω και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Παντού έχουν αλλάξει. Εγώ μιλάω εδώ γιατί εδώ ζούμε. Τώρα μαζί στην Ελλάδα δεν είχα γνώμη. Δεν μπορώ να. Πλέον έφτασα στο σημείο μετά από 15 χρόνια να λέω ότι δεν έχω άποψη για πολλά θέματα στην Ελλάδα γιατί δεν ζω εκεί. Για εδώ που ζω όμως τα τελευταία 15 χρόνια. Βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σεξουαλικό. Βλέπω πολλούς χωρισμούς που αποδίδονται στο σεξουαλικό. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τις μεγάλες ηλικίες. Μιλάω
2: άρα
0: για
2: εδώ
0: μικρές.
2: Υπάρχει το σεξιστικό χωρίς να υπάρχει το ερωτικό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Και λεγόμενα τα οποία οδηγούν προς το κομμάτι το σεξουαλικό. Έτσι.
1: Άλλο πρόσεξε. Ναι, προσέξτε. Η λέξη, μετά τη λέξη έρωτας. Έρχεται η λέξη αγάπη.
0: Είναι αλληλένδετα σε αυτές οι δύο.
1: Μπράβο.
2: Όχι μπράβο. Πάντα.
0: Εντάξει, πρέπει να το
1: αναπάσουμε. Και μετά είναι το σεξ.
2: Όχι το πάντα, σεξ. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι ρίσεις που λένε...
1: Στράτο, να σου κάνω μια...
2: έρωτας,
1: ναι, εμείς ναι, τα χρόνια τα... Στράτο, συγγνώμη. Εμείς τα χρόνια τα δικά μας...
0: Ναι.
1: Που ζήσαμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ή ξέραμε τη λέξη σεξ. Πες μου ρε Στράτο.
0: Τι εννοεί σεξ?
1: Ναι, λέγαμε τη λέξη σεξ.
2: Όχι, λέγαμε πιώμα.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Τη λέγαμε πιώμα.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Α, μπράβο. Είναι σεξ. Πιώμα τώρα. Okay.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε τη λέξη αυτή. Έλα σεξουαλική μου φίλε Μενέλα.
3: Λοιπόν, πώς είναι το παλικαριού το όνομα?
1: Ευάντζελος.
0: Στην Αυταλία Ευάντζελος. Στην Αυταλία είναι Ευάντζελος.
3: Δεν είναι ο κριτικός?
0: Όχι, όχι. Ο κριτικός έριξε μαύρη πέτρα πίσω.
3: Ναι, ναι, κάτι κατάλαβα. Λοιπόν, Ευάγγελε, άκουσε να δεις παλικάρι μου. Είμαστε, εγώ ειδικά είμαι στα 60 μου, έτσι.
1: Ναι.
3: Έχω βαρεθεί προσωπικά, εντάξει. Έχω βαρεθεί.
1: Πόσα χρόνια ζήσατε στην Ελλάδα? Πόσα χρόνια ζήσατε στην Ελλάδα?
3: Εγώ 22 χρονών έφυγα από την Ελλάδα, 23 έφυγα.
1: Μάλιστα.
3: Και είμαι εδώ τώρα 38 χρόνια κάπου εκεί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ήμασταν ερωτευμένοι στην Ελλάδα, είχαμε τα μηχανάκια μας, ξέρω εγώ, τα αυτοκίνητά μας, βγαίναμε για το καμάκι μας. Το καμάκι που λέγαμε στην Ελλάδα ήταν αυτό που στο 80, ρε παιδί μου, δεκαετία του 80, να το πούμε έτσι, από teenagers, νεαροί, μέχρι ας πούμε που πιάσαμε μια ηλικία 23, 25, ο καθένας 28 και παντρευτήκαμε.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο έρωτας. Τρέχαμε τη γυναίκα, την κυνηγούσαμε, την κοπέλα, στα night club, στα disco τότε, έτσι. Και οι κοπέλες δεν ήταν τότε και εύκολες. Έτσι.
1: Υπήρχε συνέστημα.
3: Ναι, μπράβο. Έπρεπε να είσαι καψούρης με την κόμενα, να σε
1: περάσει
3: την κόμενα, τα πούμε όμορφα και ωραία. Τα πούμε
2: εδώ έβαζε τις φιλιάδες της να την πάρουν τηλέφωνο για να μην το σηκώσει ο πατέρας της, η μάνα της. Τι λες τώρα.
3: Μπράβο, ταραβάζει.
0: Άλλες καταστάσεις.
2: Ναι, άλλα πράγματα.
0: Άλλο το κυνήγι, ρε παιδιά. Άλλο το κινητό, δεν μπορούμε να πούμε και στον αέρα. Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να πούμε και στον αέρα να πούμε. Πήγαινε σε ένα ραντεβού με την κοπέλα χωρίς να κάνεις τίποτα και έφυγες και πήγαινε στο σπίτι και από κάτω νόμιζε ότι είχε, ξέρω εγώ, 150 κιλά βαρύδια. Τώρα. Τώρα άλλη κατάσταση τώρα. Τώρα είναι ήδη έτοιμα από τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Είναι έτοιμη.
2: Και το ανάλογο τώρα, γιατί είμαστε άντρες και τα λέμε. Το ανάλογο συνέβαινε και στις γυναίκες.
0: Εντάξει, εγώ μιλάω σαν άντρας. Τώρα με τον Αντώνη, άμα θέλει ο Αντώνης, μπορεί να πούμε και λεπτομέρειες.
3: Κράτο, άκουσε να δεις. Αυτό γίνεται και στην γυναίκα, γινόταν, αλλά υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, δηλαδή μια. Ένας αλληλοσεβασμός, ρε παιδί μου, όχι με το πρώτο βράδυ. Εδώ τώρα να είπε και ο προηγουμένος ο Λευτέρης. Έρχονται, παράδειγμα, οι φοιτήτριες, με έχει τύχει και εμένα προσωπικά. Εγώ δηλαδή μιλάω, Μαρία, εσύ ξέρεις και εκ το προσωπικού. Δηλαδή,
2: η ιδιότητα της φοιτήτριας, βέβαια, να πούμε ότι είναι τυχαία, έτσι, γιατί θα μπορούσε να είναι πολίτρια, θα μπορούσε να είναι.
3: Ναι. Αλλά έρχονται, ας πούμε, τώρα π.χ. η φοιτήτρια, δεν τα βγάζει δύσκολα π.χ. Δεν τα βγάζει εύκολα πέρα και κάνει και αυτή τη δουλειά συνάμα. Εντάξει. Θα μου πεις, δεν έχει γίνει αυτό και πριν και στην Ελλάδα και εδώ. Έχει γίνει. Γίνονται όλα.
2: Άλλη παράμετρο.
3: Ναι, ναι. Έχει ξεφτυλιστεί πια ο έρωτας. Δεν υπάρχει έρωτας. Ειδικά εδώ στα Western Societies που μένω, όπως είναι η Αυστραλία, ας πούμε, Αμερική και αυτό. Βλέπεις παιδοφιλία, βλέπεις, πώς το λένε, βλέπεις καθηγήτριες.
0: Να σου πω κάτι, Μενέλα, και αυτό που λέει ο Μανουέλ εδώ πέρα είναι πολύ to the point. Δηλαδή και το καμάκι που ξέραμε παλιά, τώρα χαρακτηρίζεται σε σεξουαλική παρενόχληση.
3: Αφού εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, έτσι.
3: Εκεί το πήγαινα. Εγώ προσωπικά έσπρωξα μια κοπέλα στη δουλειά μου και μου έχουν βγάλει την Παναγία.
0: Τι εννοεί έσπρωξε, κάθε ρε φίλε, έσπρωξε, γιατί το χρησιμοποιούμε και το έσπρωξε, το χρησιμοποιούν κάλλιοι και με άλλο, για άλλο λόγο.
3: Όχι, την έσπρωξα με το χέρι μου, με την παλάμη μου.
0: Πες το να το καταλάβουμε.
3: Λοιπόν, και δεν θέλω να ξανακάνω, δηλαδή να ξαναπάω κοντά σε, όχι σε γυναίκα, αν δω τώρα 10 παιδιά, αγόρια, κορίτσια και πνίγονται, δηλαδή δεν θα πάω κοντά να τα σώσω.
0: Δεν ξέρω, αυτό πάει. Είδες τώρα που πάμε σε άλλη κατάσταση.
3: Ναι, όχι.
0: Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, δηλαδή μία ερώτηση. Αρέσει τη γυναίκα να την παρενοχλούν με ωραίο τρόπο, δηλαδή να τη λένε, ξέρω εγώ, γλυκόλογα και να την μπενεύουν ότι είναι όμορφη και αυτά στον δρόμο. Αρέσει
2: πλέον την ψυχολογία της γυναίκας.
0: Στην εποχή τη συγκεκριμένη, λέω, που ζούμε τώρα, γιατί στις παλιές αρέσει.
3: Όχι,
0: δηλαδή οι παλιές γυναίκες. Άλλο
3: θέλω
0: να πω. Οι γυναίκες οι πιο παλιάς κοπής και οι οποίες είναι στην ηλικία των 40-50 ετών τώρα, νομίζω ότι θέλουν το κοπλιμέντο και στον δρόμο που θα δουν. Αυτό, ναι. Αυτό.
3: Το θέλουν, γιατί έτσι μεγαλώσανε. Τα κορίτσια τα καινούργια τώρα που μεγαλώσανε, δηλαδή οι 20-30 οι σημερινές.
0: Ναι.
3: Οι 20-30 οι σημερινές τι κάνουν? Παίρνουν το τηλέφωνο, μπαίνουν στο Tinder, θέλουν να φωνάξουν ένα αρσενικό, το φωνάζουν, έρχεται σπίτι,
0: ναι, ναι.
3: Το φέρνει ο Ταλιχέρης, ξέρω εγώ, ο οδηγός, βγάζει τα μάτια της και φεύγει. Ούτε σε ξέρω ούτε με ξέρει. Είναι φυσική ανάγκη.
0: Λοιπόν,
3: και τζάμπα κιόλας. Πρόσεξε, και τζάμπα κιόλας. Έτσι,
0: ναι, ναι.
3: Ούτε να πληρώσεις. Τώρα, υπάρχει το άλλο το μερίδιο που πληρώνονται και υπάρχουν και άντρες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι,
0: δεν ξέρω, φίλε, δεν θα το απαξιώσω ούτε αυτό το επάγγελμα. Εγώ το θεωρώ λειτουργήμα αυτό, ότι μια γυναίκα.
3: Μα λειτουργήμα είναι λειτουργήμα, γιατί έχει πολύ κόσμο που δεν μπορεί να το βρει. Έξι.
0: Ναι, ξέρεις πόσους ανώμαλους εξυπηρετούν αυτές οι γυναίκες που μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα.
3: Ωραία. Υπάρχουν τώρα τα night clubs που πηγαίνεις εκεί, δίνεις 50% δολάρια, πίνεις δύο ποτάκια, ξέρω εγώ, βλέπεις ένα strip show και φεύγεις και πας σπίτι σου. Και αυτό. Και μάλιστα να σου πω και κάτι άλλο, από εκεί καταλαβαίνουν, λέει, οι Εβραίοι, αν η οικονομία θα πάει καλά ή δεν πάει. Αν βλέπεις τα strip clubs άδεια, η οικονομία είναι τελειωμένη. Αστείο αυτό τώρα, να γελάσουμε. Λοιπόν, γίνονται πολλά. Όμως, αυτοί οι νόμοι που έχουν βγει από το 17 στην Αυστραλία συγκεκριμένα, έχουν ευνουχίσει τον άντρα. Από το 2017 που έχει βγει ο νόμος στην Αυστραλία, έχουν ευνουχίσει τον άντρα. Τελείωσε. Είναι κακό πράγμα.
2: Παιδιά, θυμάμαι μια εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ πέρα και λέγαμε τότε, όταν είχε βγει αυτός ο νόμος, ότι δεν θα τολμάς, ας πούμε, να κάθεσαι στο όκλι και να κοιτάξεις δίπλα σου μια κοπέλα, γιατί θα μπορούσε να το πάρει για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Να.
2: Άρα λοιπόν, κατά το δικό μου το μυαλό και τη δική μου άποψη και τη δική μου σκεπτική, είναι ότι οι γυναίκες το ρόλο ισότητα τον έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και αυτή τη στιγμή απλά οι γυναίκες δεν είναι ίσες με τους άντρες, θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους πολύ παραπάνω από τους άντρες και βρίσκουν διάφορους τιμωρητικούς τρόπους προκειμένου να περνάνε το δικό τους εγωισμό. Αν ο άντρας αρέσει, αν είναι ο Μπραν Πιτ, θα κάτσουν να ακούσουν το οτιδήποτε. Αν ο άντρας όμως είναι στα πολλά εισαγωγικά Κουασιμόδος ή όχι του γούστου της, θα κοιτάξουν να τον βγάλουν βιαστή, παρενοχλητικό, θα κοιτάξουν να τον βγάλουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό όμως είναι αυτό που επιτρέπεται στις γυναίκες να γίνει, γιατί ξέρεις, η γυναίκα είναι και το αδύναμο πλάσμα. Όχι, δεν είναι. Πλέον ο άντρας είναι το αδύναμο πλάσμα. Ο άντρας μπορεί να τη φάει από παντού.
3: Και να σου πω και το άλλο τώρα. Έτσι, αν δεις τώρα ένα αντρόγινο να φιλιέται και να χουφτώνεται στον δρόμο, αντρόγινο κανονικό, μπορεί να σε κάνουν και να σε κράξουν κιόλας, ας πούμε, γιατί κάνεις ερωτική παρενόχληση. Αν δεις δύο γυναίκες να το κάνουν ή δύο άντρες, πήγαινε να τους κράξεις αν θέλεις. Θα βάλουν εσένα μέσα. Είναι αυτό που λέω.
1: Τελικά, για να κλείσω εγώ, το συμπέρασμα το δικό μου είναι: κάντε έρωτα, όχι σεξ.
0: Ναι.
1: Και...
0: Εντάξει. Είσαι και πολύ, εσύ είσαι για τα μάταλα, Βαγγέλη, τώρα. Είσαι πολύ ρομαντικός.
2: Ναι, μου ακούγεται λίγο
0: χρυσό. Είναι ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο.
2: Αγαπάτε αλλήλου.
0: Είναι ευαίσθητο.
3: Μπράβο.
1: Κάντε έρωτα, όχι σεξ.
0: Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
2: Θα μα κατεργήσει πολλά επαγγέλματα με αυτό, Βαγγέλη.
1: Μόνο ο στράτος μπορεί να με καταλάβει. Μόνο ο στράτος μπορεί να με καταλάβει.
2: Παιδιά, όχι, γιατί κατεργούνται επαγγέλματα έτσι. Δεν γίνεται.
1: Με έχει ζήσει ο στράτος, με ξέρει. Με έχει ζήσει ο στράτος από κοντά και με ξέρει.
0: Να είστε καλά, ρε Βαγγελέ.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Λεβέντε. Γεια σας.
3: Πριν κλείσω, Ευάγγελο, θα το πω ότι και ο Τροϊκός πόλεμος από έρωτα ξεκίνησε.
0: Ναι.
3: Έτσι τουλάχιστον μας είπανε, έτσι μας λένε.
0: Και έτσι μας λένε, αλλά δεν ήταν καμία σχέση με τον πόλεμο. Ήταν ερωτικό, ήταν εμπορικό.
3: Business ήταν και αυτό, ρε στράτο.
0: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο το λιμάνι.
3: Όπως είναι business και τώρα.
0: Έτσι.
3: Αυτό που λέμε τώρα είναι και αυτά business.
2: Φανταστείτε δηλαδή τώρα κάποιος να έπαιρνε τη Μελάνια, να πούμε, και να ξεκινούσε ο Τραμπ και να βάζει τους άλλους να πάρουν τα πλοία και τα καράβια τους και τα τέτοια και τα τάγκς να πάνε να πάρουν τη Μελάνια πίσω. Σιγά, ρε.
0: Ναι, και καλά.
2: Έλα, τώρα δεν είναι. Είμαστε τίποτα χαζί.
3: Για να πω ένα πράγμα για να τελειώσω κι εγώ, να βγω κι εγώ. Ξέρω να πω
0: με
3: ένα πράγμα.
0: Έννοια, να τελειώσει, να σπρώχνει, μα έχει τελειώσει.
2: Μα έχει κάνει.
3: Λοιπόν,
2: βλέπετε το political correct.
3: Λοιπόν, ότι αυτοί οι νόμοι που βγαίνουν είναι για να δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα στην κοινωνία. Πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Και να δουλεύει το σύστημα. Δουλεύουν οι δικηγόροι, δουλεύουν οι γιατροί, δουλεύουν τα δικαστήρια, δουλεύουν όλα και όλοι αυτοί παρεπιπτόντως δουλεύουν για το κράτος.
2: Εντάξει, δεν θα...
3: Όχι, αν το καλοσκεφτείς, έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα.
3: Αυτά τα παλικάρια, αυτά τα κορίτσια που αυτοκτονήσανε, τι είχαν προβλήματα ψυχολογικά.
2: Αυτό είναι τεράστια κουβέντα. Τεράστια κουβέντα. Τεράστια.
3: Ναι, γιατί τουλάχιστον η Αυστραλία φημίζεται ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε αντιθλιπτικά χαπάκια σε όλο τον κόσμο.
0: Και σε αυτοκτονίες.
2: Εντάξει τώρα, δεν θα κάτσω τώρα. Ξέρεις, είναι για μένα η αυτοκτονία. Για μένα η αυτοκτονία των κοριτσιών είναι καθαρά ένα τραγικό σφάλμα της κοινωνικότητας που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Στην Ελλάδα το βρήκαμε αφορμή, ας πούμε, το τι θα κάνω όταν μεγαλώσω. Έτσι. Δεν ξέρω.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι ευθύνη της κοινωνίας. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, δηλαδή όχι της κυβέρνησης, της άρχοντας.
2: Φτάνει η αλυσίδα παντού, έχει πολλά πλοκάμια η αλυσίδα.
3: Ναι.
2: Πολλά
3: ναι,
2: πλοκάμια. Μην νομίζεις ότι το 17χρονο κορίτσι δεν ήξερε τι γινόταν γύρω της. Μην νομίζεις ότι όσο και αν κρυβόντουσαν οι γονείς του, γιατί από ό,τι διάβασα ήταν και καλή η οικογένεια. Δηλαδή δεν ήταν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, να είναι με μισθούς πείνας ή οτιδήποτε. Είχαν μια.
0: Προφανώς το πιέζαν το παιδί.
2: Δεν ξέρω αν το πιέζανε ή αν έβλεπαν γύρω τους το ότι δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε.
0: Το παιδί έφυγε ένα μήνυμα το οποίο είναι συγκλονιστικό.
2: Είναι.
0: Και επικεντρώνεται σε εξετάσεις. Έτσι. Επικεντρώνεται σε εξετάσεις.
2: Λοιπόν, και όχι μόνο. Τα μηνύματα είναι πολλαπλά.
3: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια και.
4: Μενελάει, περίμενε δύο ερωτήσεις να κάνω. Δύο ερωτήσεις.
3: Θα σου στείλει
4: για αυτό το θέμα. Δύο ερωτήσεις. Όλοι οι γκουσγούνες Μελβούνη εδώ έχουν μαζευτεί σήμερα.
3: Εσύ το άρχισες πρωί-πρωί. Εσύ το άρχισες
4: πρωί-πρωί. Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα για τέτοιο. Εγώ είπα για τη δουλειά. Εγώ μίλησα για δουλειά.
2: Ναι, εγώ το
3: τέντωσα. Αν μπορούσες να μην την έπαιρνες τη δουλειά, άμα δεν σ' άρεσε, κύριε Ελευθέρη μας.
2: Και ούτε να βλέπεις πίσω και να κινδυνεύεις το τρακάρι. Ναι.
4: Κάτι άλλο. Και... Να προτείνω μια business που έχω σκεφτεί εδώ και πολύ καιρό. Μόλις αυτές που κουβαλάω, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα που όποιος μπορεί να μου το εξηγήσει. Φαντάζεστε να έχουμε 4-5 αυτοκίνητα Mercedes BMW και αντί να είναι οδηγοί όπως είμαι εγώ και άλλοι, να είναι κοπέλες με εσώρουχα που να παραλαμβάνουν τους κυρίους και να τους πηγαίνουν εκεί που θέλουν.
0: Γιατί δεν το κάνεις?
2: Θα έχουμε πολλές κηδείες ταυτόχρονα.
0: Να μια ωραία ιδέα.
4: Το θέμα ποιο είναι?
0: Να μια ωραία startup εταιρεία να κάνεις ένα ωραίο app και να έχεις κοπέλες οδηγούς έτσι. Θα κάνετε τη δουλειά σας όλοι.
3: Λευτέρη, να σου δώσω εγώ μια δουλειά να κάνεις.
4: Μισό λεπτό. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Μισό λεπτό.
2: Λοιπόν, είστε πολύ ανάποδοι άνθρωποι, έτσι. Εχθές που ανέφερε ο Σταύρος ότι ήθελε να πάει σε αυτό το κομμωτήριο και σήμερα ο κύριος Κώστας του δώσει τη διεύθυνση, πέσατε να τον φάτε. Και σήμερα. Μου θέλει το όχι σε κομμωτήριο να είναι, Αλλά να έρθει να σε παίρνει και από το σπίτι η γυναίκα με τα εσόρουχα.
0: Λοιπόν, έλα, έλα, έλα να τελειώνουμε λίγο, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
4: Ερώτηση, ποιος θα τσεκάρει τις κοπέλες? Ερώτηση, ποιος θα τσεκάρει τις κοπέλες?
0: Θα το δούμε αυτό.
3: Άκου να δεις, έχω πολλά άτομα να τσεκάρουν κοπέλες άμα θέλει.
0: Γιατί, λοιπόν, γιατί το έχουμε πάει μόνο σκοπέλες?
2: Όλοι στο τσεκάρισμα.
0: Όχι, γιατί το έχουμε πάει σκοπέλες και δεν το πάμε και στους σκοπέλους, να πούμε. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να μιλήσουμε και για το αντίθετο.
3: Αυτά Λευτέρη τα πάρεις εσύ. Λοιπόν, άκου και να τελειώνουμε. Να πάει να πάρεις 5 βανάκια, όπως τα λένε, και να πας να γραφτείς στο NDIS, εκεί είναι όλα τα λεφτά του κόσμου. Λοιπόν, άντε για να κλείσουμε, γιατί ανοίγουμε άλλο θέμα τώρα. Πήγαινε και ψάξε να βρεις μέσα στο NDIS. Θα οικονομήσεις τις κάλτσες.
4: Δεν θέλω τέτοια. Μακάρι... Δεν θέλω τέτοια. Μου φτάνει η κοπελίτια σαν
3: και θα με θυμηθείς. Άμα τα λέμε
2: καλύτερα. Γεια σου, γεια σου Μενέλα, γεια σου Παουλίνα.
4: Όχι μόνο και πιπέρι χρειαζόταν. Ούτε νερό δεν ήθελες. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Καλά, καλά, καλά.
0: Έλα, bye.
2: Αν μας έχει ακούσει Παγκαλίνα, να δω που θα κινηθείς απόψε. Βάλε το τραγούδι, κόλλα διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε καμιά φούμα, γιατί στέγνωσε τα πείνα μας, κατουργιόμαστε όλα μαζί μας.
5: Έχει δίκιο ο Dr. Πάλετ. Όταν είσαι εγώ ασημόδος, η μακάκας, και δεν σου κάθεται καμία, λες ότι το πολύ το σεξ δεν το θέλεις. Ψάχνεις έρωτα γι' αυτό. Και το άλλο, όταν η τσέπη είναι γεμάτη, σου λέει τι ρομαντικός είναι. Άμα είσαι εγώ ασημόδος, είναι σεξουαλική παρενόχληση όταν μιλάς σε μια γυναίκα.
2: Αυτό είπα εγώ, δεν είπα το πρόβλημα.
5: Είναι αναλόγως στην περίσταση, παιδιά. Άμα δεν μπορείτε, να μας παίρνετε τηλέφωνο. Τουρουρουρουρου. Εσείς είχαν ο Παπαδιά Πάγκαλε, το παίζει αθώα παριστερά, αλλά προχτές στο χρωματιστήριο αγόρασες ντίλντο και με ρώταγες αν θα πάρεις τα πλαστικά ή τα γυάλινα. Και τώρα εδώ το παίζει ωραία κοιμωμένη. Ρε κατάβρεγμα που θα φας. Το λέω. Bye.
2: Τι έχει πάθει αυτός με το κατάβρεγμα, ρε φίλε? Δεν κάνει καμιά εισαγωγή, Μπέκ.
0: Μήπως τον βρέχανε μικρό.
2: Έχουν μπερδέψει την ισότητα με τη μισανδρία. Άλλο θέμα κι αυτό.
0: Καλημέρα, φιλαράκια. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αστόρια, μας λέει ο Γρηγόρης. Να παίξετε το τραγούδι, λέει, αν μπορείτε να το βρείτε. Αυτό το τραγούδι δεν το είπε στο. Αυτό το τραγούδι το έχει πει live σε συναυλία με
2: την. Ναι, ναι, αλλά το ξαναείπε χθες στο Λαζόπουλο.
0: Playback.
2: Δεν ξέρω τώρα αν τραγουδάνε playback ή αν τραγουδάνε
0: όχι,
2: live.
0: Όχι, playback.
2: Πάντως κάποια τραγούδια είπε live, γιατί είχε δικά του. Γιατί τα άκουβε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.

0: break.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη. Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek Breakfast
3: Show. Διαταγάς.
4: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά.
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση.
7: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
9: Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη,
9: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη, ακούς ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο, το αγαπημένο ελληνικό πρωινό σόου της Αυστραλίας.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12. Να μην έφταιξε. Τελευταία ώρα έχουμε μπει ήδη της εκπομπούλας.
1: Ίσως έτσι σου έμαθα.
0: Καλημέρα στο μαράκι μας.

0: Με πίστησε μια που λέγαμε για το Ρέμο και για αυτή την εκπομπή του Λαζόπουλου. Διηγήθηκε ο Ρέμος μια ιστορία, ρε παιδί μου, η οποία δείχνει ότι μια μάνα είναι πάντα μια μάνα και δεν πρόκειται να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης της ποτέ, ό,τι και αν είναι ο γιος της, ό,τι και αν είναι το παιδί της. Έλεγε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα εμφανιζόταν σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Να.
0: Το μαγαζί ήταν sold out, ξέρω εγώ, λέει η μάνα του Ρέμου, λέει, θα έρθω να σε δω. Ρε μάνα, λέει, το μαγαζί είναι sold out, λέει, τώρα μην είναι, ξέρω εγώ. Σηκώνει τη μάνα του, να πούμε, πάει στο μαγαζί, βλέπει εκεί τον υπεύθυνο του μαγαζιού, λέει, κυρία Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Γιατί δεν είπες, λέει, ότι θα έρθεις, λέει, δεν έχω, λέει, που να σε βάλω, λέει, δεν ξέρω, λέει, που να σε βάλω, λέει, το μαγαζί, λέει, είναι φυσικά sold out.
1: Να.
0: Γυρνάει και η μάνα του και του λέει, άκου εδώ να δεις, λέει, ή θα με βάλεις, λέει, κάπου να κάτσω να δω το γιο μου, ή τον παίρνω και φεύγουμε.
1: Έλα, Σταυρώνε.
2: Γεια σας, φίλοι μου.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλέ Σταυρώνε.
2: Γεια σε, φίλε μου, Νίκε. Λοιπόν, τη διεύθυνση την έχεις που έδωσε ο κύριος Κώστας.
0: Την έχω.
2: Είναι κομμωτήριο, παιδί μου. Είναι κομμωτήριο απλό. Πώς θα το δώσουμε να το καταλάβουμε
0: αυτό?
2: Επειδή εγώ δεν πάω σε μπαρμπέριδες. Απλά.
0: Σταυρώνε, εγώ θα σου περάσω τώρα τη διεύθυνση. Και εσύ ό,τι θέλεις κάνε. Τώρα για να το λέει ο κύριος Κώστας, κάτι θα έχει ψάξει, κάτι θα έχει δει.
2: Εντάξει, είναι εδώ στην Αυστραλία δηλαδή.
0: Ναι, και μάλιστα είναι και στον Πομόρης.
2: Μπάι Μόρις. Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ωραία, κοντά.
0: Το κάνω κόπι έτσι όπως μου το στείλε.
2: Ναι.
0: Κάτσε να το δω.
2: Ερχόμαστε σαν ανθρώπινο.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν. Καταλαβαίνω τι λες. Για να το λέει ο κύριος Κώστας, κάτι θα ξέρει.
2: Ο κύριος Κώστας είναι gentleman τώρα.
0: Μα δεν αμφιβάλλω.
2: Είναι gentleman ο κύριος Κώστας.
0: Δεν αμφιβάλλω.
2: Το παραδέχομαι. Αλλά εγώ δεν είπα πλάκα. Εκεί που μένει ο κύριος Κώστας, το κομμωτήριο αυτό υπάρχει στη Ρωσία.
0: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει για αυτό το κομμωτήριο, αλλά δεν ξέρω αν είναι
1: εκεί που μένει. Το έχουμε πει και θέμα εδώ πέρα, το έχουμε κάνει θέμα, το θυμάμαι εγώ αυτό.
2: Μάλιστα, κύριε Νίκο.
0: Μάλιστα.
2: Είχε ανοίξει ένα τέτοιο κομμωτήριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Όπα, κάτσε, γιατί έβαλα τώρα το Street View.
2: Είχε περάσει 2 χρόνια αυτό.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
0: Έχω βάλει το Street View τώρα και βλέπω ότι στη διεύθυνση που μου στείλε έχει ένα barber shop και ένα που λέγεται Herven.
1: Herven ή Herven.
0: Για κάτσε να ψάξω να δω τι είναι το χέρβε.
1: Θα το ψάξουμε, Σταυρώνα μου, θα το ψάξουμε.
2: Κοίτα, Νίκο, μην ψάχνεις πολύ. Είναι barber shop, εντάξει.
0: Όχι, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε εδώ, τώρα βγάζουμε.
2: Τι θέλεις να ψάξεις, δηλαδή θα πάω για μαλλί και θα βγω κουρεμένος, αυτό δεν θέλει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, εδώ πέρα τώρα βγάζουμε πράγματα, έχει... Το ίδιο από αυτό έχει και στο Crown μέσα.
2: Εσύ να σε βλέπω δεν τέχνει. Τι ήθελε ο κύριος Κώστας να δώσει τη διεύθυνση σήμερα σε σένα, ναι.
0: Κάτσε τώρα, δηλαδή, να σε στείλω όπου και όπου. Δεν γίνεται.
2: Ναι, πρέπει να ξέρεις, εσύ να μάθεις εσύ πρώτα.
0: Ναι, βέβαια, κάτσε να δούμε φωτογραφίες.
2: Μα είσαι προστατευτικός φίλος, ρε φίλε.
0: Α, είναι πολύ δυνατό, φίλε.
2: Είναι προστατευτικός φίλος, στρατό.
0: Ναι, ναι.
2: Τον βλέπεις. Θέλει να με προστατεύσει.
0: Μην πας με τη γυναίκα σου.
2: Καλά, εσύ είσαι στο κομμωτήριο, θα πάνε να κουρευτείς πριν την ατάσκα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω απλά, μην πας με τη γυναίκα σου. Απλά...
2: Ξέρω κι εγώ.
0: Στο λέω, μη σε πάει, ας πούμε,
3: άλλη παρθενοπή πίτσα ο Σταυρώνες. Λες και δεν μπορεί να βρει κομμωτήριο μόνος του σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Κάνεις Google και σου βγαίνουν 100 κομμωτήρια. Γιατί περιμένουν τον κύριο Κώστα?
0: Πρόσεξε.
3: Αλλά πέφτει παντόφλα και πάει να ρίξει στάχτη στα μάτια κάποιανών.
0: Έπεσε, Δημήτρη.
1: Περίμενε, ο Δημήτρης είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι στη γραμμή, είναι αρχιτικό.
0: Κύριε φίλε, να πάρει ο Δημήτρης τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται, είναι σταυρώνει, δεν μπορώ να έχω δύο γραμμές. Έλα, Ροξάνα.
4: Good morning, boys. Ροξάνα, how are you?
0: Very good, Ροξάνα, how are you?
4: I'm good, good. I'm just checking up because I'm going to be back in 1 week. I just want to make sure you told Dimitri to be in Costa's place for the massage.
0: I think so.
4: You think so? You better be.
0: Yeah.
4: Oh.
0: He did already book.
4: Yeah. Oh, good, good, good. Yeah, but I can hear the voice is still not the best, is it?
0: Yes.
4: See, with my massage, the voice will be perfect by now. But
0: I believe
4: I can
0: you.
4: I can only help when help is needed.
0: I believe you. You fix
4: okay.
0: my voice, and then my wife
1: fix your Nico.
4: Fix you. But that's okay. That's okay. I only fix the voice. You know, wife can fix the rest. No problem.
0: Okay.
4: No problem.
0: Thank you so much. Thank you so much.
4: No
0: for
4: worries.
0: That.
4: Thank you, boys. Okay then.
1: Bye
4: Talk
1: bye.
4: Soon.
0: Have a nice
4: okay,
0: day.
4: Bye
0: bye.
4: You too.
1: Έλα, Σταυρώνε.
2: Έλα, εδώ είμαι εγώ.
1: Εντάξει, παλικάρι μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, φίλε. Να σε καλά.
0: Μ' άρεσε, Σταυρώνε. Δεν ρώτησα μήπως η Οξάνα κάνει μαλλιά.
2: Μισό λεπτό. Για να απαντήσω στο Δημήτρη. Δημήτρη, για κούρεμα θα πάμε και θα βγούμε κουρεμένοι. Εντάξει. Κούρεμα, λέμε.
1: Δεν πάτε για μαλλί.
2: Δεν πάμε για μαλλί. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή. Άντε, για
1: μας. Άντε, bye.

0: στις φως. Έλα κύριε Κώστα.
1: Συγγνώμη κύριε Σταύρο, το κτίριο είναι, συγγνώμη, 80 Balcombe Road.
0: Το είδα, άμα το είδα.
1: Ναι, μέσα είναι το κομμωτήριο. Είναι το barber shop, εκεί θα πάω.
0: Γιατί γελάς κύριε Κώστα?
1: Γιατί λέει, θα βγούμε κορυμμένοι. Όχι κύριε Σταύρο, θα μπείτε μέσα,
0: και θα
1: αυτό
0: μαλλιά.
1: Είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι, γιατί εγώ πήρα τηλέφωνο τα κορίτσια και λένε είμαστε στο Balcombe Road. Αυτό μου είπα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Είναι δύο Ουκρανέζεις, τρεις Ρωσίδες και μία από το Καζακστάν. Άμα θέλετε και μια αστυνομάτα, θα είσαστε μια χαρά.
0: Νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που ακούσαμε το Σταύρο.
1: Γιατί.
0: Θα δούμε.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω, γιατί κύριε Σταύρο, αυτή είναι η σύσταση, αυτή με τη δώσανε και εγώ νόμιζα.
0: Μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Έκανες μια καλή πράξη, να είσαι καλά.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γεια σου κύριε Κώστα.
2: Γεια σου κύριε Κώστα, να είσαι καλά.

0: Αντώνης το βίντεο το έπαιξες.
1: Ποιο?
0: Ο Αντώνης έστειλε ένα βίντεο το έπαιξες.
1: Τι έστειλε ο Αντώνης? Σφύριγμα. Έλα Αλίνα.
2: Θα βγείτε κανονικά κουρεμένοι.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι παντόφλα θέλει ο κύριος Κώστας?
0: Τι νούμερο?
2: Ξέρω εγώ, δεν ακούει η γυναίκα του τι μιλάει. Ποιο ξέρει? Αχ, θεούλη μου.
0: Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος.
1: Τώρα εσύ τι πείτε, για πες μας, εσύ πήρες να μας πεις κάτι επί τούτου ή για τον κύριο Κώστα?
2: Όχι, για τον κύριο Κώστα λέω.
0: Εσύ στο κομμωτήριο που πας έχει άντρες ή γυναίκες?
2: Ποιος του λένε αυτή την Μασού?
0: Οξάνα.

0: Που βγήκε πρόλίγο.
1: Οξάνα.
0: Ροξάνα.
1: Όξανα. Όξανα.
0: Οξάνα. Α, ρωσικό όνομα. Τέλος πάντων, να πάτε να κουρευτείτε.
2: Να πάτε και εσύ. Να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Γεια.
1: Ας να κουστάρουμε λίγο το τραγούδι.

0: ξαφνικά.
1: Τι κάνει χλουχλού.
0: Σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.
1: Δεν είναι playback.
0: Είπα βιαστικά.
1: Αυτό είναι το original.
0: Αχ, μείνε λίγο.
1: Όχι το Αλτσαντήρι.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σε καταλήψουμε, μερικά λεπτάκια. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι να πούμε σημαντικό. Δισκογραφία δεν είπαμε σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει,
1: επειδή ένα πατέρα και συμπληρώνει μία αίτηση για να πάει κατασκήνωση ο γιο του.
0: Ναι.
1: Και του λέει: κοίτα, λέει, θέλω να με βοηθήσει. Να πούμε. Ειλικρίνεια λέει: θέλω να σε ρωτάει κάτι που λε.
0: Ναι.
1: Αγαπημένο σου χρώμα. Λέει: το πράσινο. Okay. Αγαπημένο σου λουλούδι. Το τριαντάφυλλο. Αγαπημένο σου παιχνίδι. Λέει το ποδήλατο. Αγαπημένο σου φαγητό, λέει μπάμιες. Ρε εσύ του λέει, σου είπα λέει να συλληφθείς. Έτσι λέει μπαμπά λέει. Αφού που τέχουμε μπάμιες λέει παραγγέλνουμε πίτσα.
0: Σωστό.
1: Έλα ωραίο ήταν. Έλα ήταν. Ωραίο, ωραίο ήταν, εντάξει. Τι να το πω, να μην το πω.
0: Εγεράσα και δεν μπορώ. Λοιπόν, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε το κυριότερο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στο δρόμο.
1: Σε ποιο δρόμο?
0: Γενικά στον δρόμο.
1: Τη ζωή.
0: Τον ίσιο που λέει ο Τερλέγκας. Τον περπάτησα λέει εγώ από την άλλη. Ναι, τη ζωή, όπως θες.
1: Περίμενα να τσεκάρω λίγο για μηνύματα. Η Αναστασία. Μάλλον από το Brisbane.
0: Τι λέει Αναστασία?
1: Τη αρέσει πάρα πολύ. Η Άγη λέει good morning boys.
0: Γεια σου Άγη. Στον Κωστάκη να πούμε.
1: Ο Καπελέ. Έστειλε εκεί πέρα. Σας είπα λέει, σας βαρέθηκε η ψυχή μου. Σας είπα διαθέτουμε οδηγούς, ηλεκτρικά οχήματα, VIP οχήματα. Σωστός. Για την εξυπηρέτηση των κοριτσιών. Και ακόμη ψάχνεστε. Απαραδεκτή.
0: Ναι όχι, εδώ άμα μας ζητήσει κάποιος τέτοιο θα ξέρουν που θα στείλουμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Bye.
0: Bye bye.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Τόσα καλοκαίρια. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του.
3: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Σε αυτή την πόλη,
1: σε αυτή την πόλη
0: ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
0: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Δεν αγαπάνε έτσι η ματιά μου. Δεν χτίζουν κόσμους κρεμίζοντας καρδιές.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
6: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
6: η πλούσια ιστορία της,
5: ο φυσικός πλούτος της,
6: όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
7: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη,
7: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: χατήρι σου.
1: Ακούς
2: Ρυθμός Radio.
3: Πάμονες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρα τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γύρνουν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνη.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος είναι όπλευμα κι αλάτι. Στις πληγές μου κάθε βράδυ λιποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο εγκλημά σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' αφήσες.

0: Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Λογία τα μάτια μου τρέχει, μα η καρδιά μου αντέχει, ακόμα να πονάς.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
0: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
8: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίκ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Βασίλης Κουτονιάς. Άλαν Ντάλαν Γκρίκ.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
0: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα.
11: ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
12: Τόσα καλοκαίρια.
11: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
13: Σε αυτή την πόλη,
14: σε αυτή την πόλη
13: ακούμε Ρυθμός Radio.
15: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
13: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
16: Ναι. Ναι. Βαλεντίνο.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
1: ακούς ρυθμό.
2: Βαλεντίνο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι. Ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: κάτι που σε λυτρώνει.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη, τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα, την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα, την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι. Ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη, ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέιτ?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μου ολόκληρη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.